After Hours.

person.

Για τις 2 ώρες που πέρασαν, τη μουσική επέλεξε ο Δημήτρης Χαρίσης. So you are free. Now I can go home. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα το σαν. Not understand. What a pity.

92,6. After hours.

92,6. After hours.

0: 90,6.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Choose music.

Έλα τώρα, έρχεται καλοκαίρι. Έχει έρθει, σχεδόν έχει έρθει, αλλά... Δεν νομίζω να κάνω καιρός τίποτα περίεργα από εδώ και πέρα, αλλά θα το δούμε. Τι δουλειά κάνουμε. Καλημέρα, πώς είμαστε? 7 και 7 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατσης στον Best μέχρι τις 8. 26 Μαΐου, χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία. Τι ονόματα είναι αυτά? 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο ξαπλώνουν για άλλη μια φορά σε αυτό το περίφημο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. Η εκδήλωση για την ειρήνη, αλλά και πολλοί έλεγαν τότε δεν έχουν τι να κάνουν, βαριούνται. Γενικά ήταν χαλαρή. Το 1975, δεν το ξέρω τι είναι από τότε, τα σκυλιά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.

Έλα, τριαντάρια είχαμε χθες και έτσι θα πάει και σήμερα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Μηνύματα στο live24.gr και στο Facebook και στο Instagram. Πάνω στο Λακατζής.

Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 30. Πόσο να βάλω? 32. Στις 6 το απόγευμα. Όχι, μισό λεπτό. Λέω την Παρασκευή.

Ναι, στις 6 το απόγευμα θα έχει 29 βαθμούς. Ορίστε. Σιγά το έξω που έπεσε. Υπάρχει κόσμος που λειτουργεί από τους 30 και πάνω. Σαν τη Σαύρα πουλιάζεται στην Αριζόνα και δεν κουνιέται. Πέθανε η Σαύρα. Όχι. Απολαμβάνει αυτή τη ζέστη, τη θαλπορή, τον ήλιο. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους τώρα ξεκινάει η σεζόν.

βάλω ένα τραγούδι έτσι για τον ήλιο στο Κεμισί, ένα περίεργο, την ηλιοφάνεια. Λοιπόν, έτσι θα πάει ο καιρός. Τριαντάρια. Αύριο, μεθαύριο, Παρασκευή. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν βλέπω καμία αλλαγή. Θα έχει και βοριαδάκι, 2 μποφόρ, 2 με 3. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στο Θάνο και το Μάνο. Καλημέρα στο Τζίμι από τη Δημητσάνα. Τι φτιάχνεις εκεί, τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνετε, πώς περνάτε. Καλημέρα στην Ηλιούπολη. Άντε να κάνει λίγο ζέστη, έχουμε γκαγκανιάσει. Είναι ρήμα αυτό. Το χρησιμοποιώ και εγώ, αλλά δεν ξέρω από πού προέρχεται. Έχεις γκαγκανιάσει όταν κάνει ζέστη, όχι όταν δεν κάνει. Το έχεις μπερδέψει λίγο. Τι κάνει έξω, γκάγκανο. Το γκάγκανο. Okay. Καύσωνα στη Γαλλία. Η παρατεταμένη ζέστη επηρεάζει το σώμα, φυσικά, να πίνετε νερά πολλά.

φίδια τι θα... με τα φίδια τι θα κάνω. Έρε παιδιά τώρα. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας, τα κουνούπια είναι. Ασχολήσουμε τα κουνούπια στα φίδια.

έρχεται και το τρίμερο τώρα, δεν είναι του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί κόσμος θα φύγει και ρωτάει και για τον καιρό. Μια χαρά θα είναι, μωρέ, εντάξει. Οι άλλοι γύρισαν, επέστρεψαν από τη Νότιο Ιταλία και μας το χτυπάνε. Φανταστικές θερμοκρασίες μέχρι 26.

στην παρέα μας και οι φιλόλογοι. Λαϊκή ιδιωματική έκφραση, τον καγκανιάζω. Αν πείτε σε κανένα πιτσιρικά, μην βγαίνεις έξω, έχει γκάγκανο. Να σε κοιτάξει τα μάτια, λες και είναι ερωτευμένος μαζί σου. Τι λες? Έρχεστε ειρηνικά? Στη Μέση Ανατολή, μία από τα ίδια, νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Κατά τα άλλα ψάχνουν να τα βρουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλημέρα και στο Γκίκα το Μαγιορκίνι. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το όνομά του? Και λίγο περίεργο το επίθετο.

δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην τρομάζετε. Γιατί τώρα για να λέω γι' αυτόν, πού τον θυμήθηκα. Πω, πω. Knock, knock, who's there? Έμπολα, έμπολα, who? Βλέπετε, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο Κονγκό.

0: κάτι σχεδιάζουμε κι εμείς, κάτι.
1: Αχ, τι παξίλο, δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πανδημία, αλλά ξέρεις.

Μια ποιητική ανακοίνωση έβγαλε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έτσι μόνο μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Εντάξει, κανένα χιούμορ με αυτό, αλλά παιδιά, sorry. Η επιδημία θα χειροτερέψει πριν καλυτερέψει. Με συγχωρείτε. Ναι, έτσι ακριβώς. Η επιδημία θα χειροτερέψει πριν η κατάσταση καλυτερέψει.

Στην Κινσάσα πάντως όλα καλά, λέει ο Σπύρος. Χρόνια πολλά στο Γιώργο που έχει γενέθλια.

0: θα παρουσιαστεί και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα μέσα από ένα βίντεο έκπληξη. Αυτό είναι που φοβάμαι, το βίντεο έκπληξη. Τη μουσική, λέει, έχει συνθέσει ειδικά για την περίσταση ο Σταμάτης Κραουνάκης. Έλα, θα πάει κανείς τώρα έτσι από δέξι. Θα είναι τουρίστες, θα έχει σίγουρα, αλλά δεν θα πάρουν χαμπάρι τι γίνεται. Και αύριο θα συζητήσουμε για το καινούριο κόμμα και πώς το λένε. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να εστιάσω. Πώς το λένε, τι θα σε τραβήξει να πας να ψηφίσεις. Πού πέρασε η ώρα, πάει και μισή. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο, όπως σας είπαμε, ένα τραγούδι για τον ήλιο, την ηλιοφάνεια. Έχει παίξει και σε ελληνική ταινία. Ναι, ναι.
1: Best

0: Choose music.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Best 92,6.
0: Choose music.
19: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
20: Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα βάλεις. Σιγά μην βάλω και ένα κουμιώτη.

Αλλά στην ταινία το τραγουδάει ο Σιλινός. Αλλά δεν το τραγουδάει ο Σιλινός. Μαριχουάνα στο από, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτή είναι η ταινία, δεν θυμάμαι. Είναι τη Βλαχοπούλου σίγουρα, αλλά ποιο. Η θεία μου η χίπισσα, πώς τα... Κάτι, τα μπερδεύω όλα αυτά, κάτι Παριζιάννα, δεν θυμάμαι. Καλημέρα, καλημέρα, 7 και 37 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατς στον Best μέχρι τις 8, καλώς ήρθατε, θα δούμε και την κίνηση, θα δούμε και τον καιρό, να ακούσουμε Μολόκο πρώτα.

Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε αυτό. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Okay. Κέρδισα, μου λέει ο άλλος. Δεν έκανα διαγωνισμό. Θα σας γράψω ένα CD. Α, κάνουμε κανένα διαγωνισμό πλάκα πλάκα, έτσι. Σοφάτε, εντάξει, οκ. Αλλά δεν θα βάζω τέτοια εύκολα. Λοιπόν, καλημέρα στους πολιορκημένους του Κηφισού. Υπομονή, παιδιά, υπομονή και τάπερ. Υπομονή και τάπερ. Καλημέρα στη Μαρία που οδηγεί στην Κηφισία. Στο Σαπάνο. Φαντάζομαι. Καλημέρα στο Χαϊδάρι. Μέχρι εκεί φτάνετε μια χαρά. Από εκεί και πέρα προς Ασπρόπυργο δύσκολα. Δύσκολη Συγκρού. Ο Καρέας μία από τα ίδια. Βασιλέως Κωνσταντίνου υπέροχη. Πού να μην τη ματιάσω. Η γλυκούλα Ποσειδώνος κρατιέται μια χαρά. Έχει πυκνή ροή, αλλά με, σε ένα σημείο εκεί, να σας πω που ακριβώς. Εκεί μετά την Αλίμου. Εκεί μετά την Αλίμου και σε κάποια διαστήματα προς τη Συγκρού έχει κίνηση. Τριαντάρια σήμερα, τριαντάρια αύριο, μια χαρά ο καιρός. Από εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στο Λάκατζης. Λέτε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε εσείς. Θέλετε να απαγγείλετε, θέλετε να κάνετε αφιέρωση, θέλετε να μου δώσετε μια συνταγή. Τα έχετε με τα αφεντικό σας. Ό,τι θέλετε.

Καλημέρα στο Βασίλη τον Μπρουσιανό, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής μου, έτσι. Πώς λεγόταν η ταινία? Ο Βασίλης λέει ο δρόμος με τις λεύκες. Πιο πολύ θρίλερ είναι η Παριζιάννα, νομίζω αυτό ποιο ήταν. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τέτοια. Παναγία μου, χαρέμια και τέτοια δεν είναι. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Κατερίνα την Ανδαλουδάκη, την πρώην δικιά μας. Την ακούγατε εδώ στον Best. Α, εκεί που χτυπάει η πόρτα είναι, Βαγγέλη.

καλημέρα και στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Kimberly Guilfoyle. Εδώ δεν πρέπει να έρθει. Excuse me. You're welcome if you want to discuss some things. Ναι, γιατί πάει παντού, ρε παιδιά. Εντάξει, sorry. Kimberly Guilfoyle, some things. Ναι, γιατί πάει παντού, ρε παιδιά. Εντάξει, sorry.

Έλα, θα κάνω. Τώρα με έχετε ψήσει, θα κάνω κάνα διαγωνισμό τώρα. Κερδίσουμε τίποτα. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Αν δεν σας τα πάρετε εσείς. Άλλος μου λέει εδώ τώρα ότι ήταν, έκανε καντάδα, λέει ο Σιλινός, στην Πρόγερ έξω από το πεζοδρόμιο αυτό το τραγούδι. Σε ταράτσα δεν ήταν? Και ο Εξαρχάκος έτρωγε και φτεδάκια. Όχι ρε παιδιά. Με το Sunshine for your dreams.

Να, ορίστε ένας ακροατής, έχει πραγματικά πρωινές ανησυχίες. Ρε πάνω, ο Μπράντοβιτς θα έρθει. Εδώ πάμε να ξεχάσουμε λίγο το μπάσκετ. Γιατί μου το θυμίζεις?

Better Than This, Bedouin, αυτό που παίζει τώρα, με ρωτάτε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα τώρα κάπου πιο μακριά, έτσι.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, έρχονται πρωινή. Να περάσετε τέλεια σήμερα, ό,τι και να κάνετε, και αύριο το πρωί εδώ, ε. Φιλιά, bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Best 92,6. We the music.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάλιμ, γύρισες εσύ, γύρισε και ο Slayer, Slayer, Slayer. Δεν είχε εμφανιστεί Παρασκευή Δευτέρα, νομίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Με τιμά ο φίλος, λοιπόν, που επέλεξε τη σημερινή μέρα. Τι γίνεται, καλημέρα, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εσύ.
0: Όλα τσόκιουζελ.
1: Τσόκιουζελ.
0: Ήτανε
1: ωραία.
0: Ήτανε καταπληκτικά, ρε παιδί μου, είναι αυτή η πόλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Αχ, πολύ ωραία, πάρα
1: γενικά,
0: πολύ ωραία.
1: Τα ταξίδια είναι πολύ ωραία.
0: Είναι όμως και η πόλη, εσύ, είναι δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Και ήταν η δεύτερη φορά που πήγα.
1: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτά. Γιατί στέτησε ένα θέμα μεγάλο τώρα. Μετά το καλύτερο τραγούδι του κόσμου που είναι το Heroes, η καλύτερη πόλη είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν έχω πάει σε όλες τις πόλεις του κόσμου.
1: Ούτε όλα τα τραγούδια του κόσμου τα έχεις ακούσει.
0: Όχι, αλλά τι να σου πω, δεν παίζει χωρίς αντίπαλο, ρε παιδί μου. Είναι κάτι μοναδικό η Κωνσταντινούπολη. Είναι σαν. Είναι κάτι άλλο εντελώς. Δηλαδή,
1: να την πάρουμε, λες. Να την πάρουμε την πόλη. Γιατί τίθεται διάφορα θέματα.
0: Έχει 16
1: τώρα,
0: εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θέλουμε να την πάρουμε κιόλα. 16 εκατομμύρια είναι μια μισή φορά η Ελλάδα. Έτσι, οπότε δεν ξέρω αν το θες, αλλά είναι μαγική πόλη όπως και να έχει. Δηλαδή είναι κάτι που παίζει χωρίς αντίπαλο κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Καλώς ήρθες λοιπόν.
0: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
1: Ταμάμ.
0: Έτσι. Και πάμε παρέα ως τις 10 πια τα δυο μας. Πρέπει να σου πω ότι χθες το πρωί ακούγαμε Ισταμπούλ, άκουγε Μανίνα Ντάνου.
1: Τι μου λες, έχω κάνει μια καριέρα.
0: Τρομερή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να ακούς την εκπομπή σου όταν λείπεις.
0: Την εκπομπή μας όταν λείπω, ρε παιδί μου. Φωνάρα Μανίνα Ντάνου, έτσι.
1: Φοβερή.
0: Γιώργο.
1: Είναι το, ξέρεις τι έχω καταλάβει, είναι το μικρόφωνο του Θεοδόση. Το μικρόφωνο του Θεοδόση είναι καλύτερο. Πιο, είναι καλύτερο.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Γιατί είναι πρώτο όνομα στη Μαρκίζα, του δίνεται καλύτερο μικρόφωνο.
0: Λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Ήδη μπόλικα υπερβάλλει επικίνδυνα, λέει ότι η Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, αυτές οι δηλώσεις πάντα εξορισμού είναι υπερβολικές. Τη Ρώμη, πού τη βάζεις.
1: Τώρα.
0: Κοίταξε, η Ρώμη είναι στην ίδια κατηγορία κατά την άποψή μου. Είναι αυτές οι πόλεις, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σκεφτόμουν γυρνώντας. Ένα από τα πράγματα που σκεφτόμουν. Θα μου έρθουν και στην πορεία κι άλλα. Ρε παιδί μου.
2: Τη βάψαμε.
0: Ότι βάψαμε, λέω. Κάτσε, ρε παιδί, από μια κουβέντα. Έχω τόσες μέρες να σας δω.
1: Όχι,
0: εδώ πέρα που έχετε λείψει.
1: Ότι αυτό σκεφτόσουνα, ότι τη βάψαμε.
0: Σκεφτόμουν ότι. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, πόλεις σαν τη Ρώμη, σαν την Κωνσταντινούπολη μαζεύουν τόσο κόσμο. Έτσι, σαν το Παρίσι. Δηλαδή.
1: Σαν την Αθήνα μας.
0: Σαν την Αθήνα πια, ναι, με μια έννοια και αυτή. Δηλαδή, παίζουν χωρίς αντίπαλο. Είναι εκεί ψηλά. Δεν μπορούν να συγκριθούν, ξέρω εγώ, με την. Τι ας πω, με την Τυφλίδα.
1: Ωραία η Τυφλίδα.
0: Ωραία η Τυφλίδα. Αλλά τώρα έχει την Κωνσταντινούπολη, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα απίστευτο σταυροδρόμι πολιτισμών, γεύσεων, τάσεων, ερωτισμού, ξέρω εγώ. Είναι κάτι μοναδικό.
1: Γατών.
0: Ναι, πάρα πολλές γάτες.
1: Είναι πρωτεύουσα της γάτας.
0: Και πάρα πολύ φιλικές οι γάτες. Όλες κάθονται εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Είναι φιλικές γιατί όλη η πόλη είναι φιλική απέναντί τους. Δεν θα φοβηθούν τίποτα. Είναι οι βασίλισσες της πόλης. Δεν ενοχλεί κανένας. Πάνε όπου θέλουν, μπαίνουν όπου θέλουν, κάθονται όπου θέλουν.
0: Ακριβώς.
1: Τις ταΐζουν όλοι, τις χαϊδεύουν όλοι.
0: Τις σέβονται όλοι, τις αγαπάνε όλοι, τις προσέχουν όλοι. Τέλος πάντων, μαγική η Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα από τα ταξίδια που εγώ προσωπικά καθυστέρησα πάρα πολύ να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε πρώτη φορά πριν από 4 χρόνια. Γιατί κάπως το είχα, εντάξει, δίπλα είναι μωρέ, κάποια στιγμή θα πάμε, κάτσα πάμε πιο πολύ δυτική Ευρώπη, ας πούμε. Και πήγαμε, πάθαμε σοκ. Ξαναπήγαμε φέτος και η δεύτερη φορά ήταν ακόμη καλύτερα από την πρώτη. Είδαμε πράγματα που δεν είχαμε δει και την πρώτη και έχουν μείνει εκατομμύρια άλλα πράγματα για την επόμενη φορά που θα πάμε, η οποία δεν θα αργήσει. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Με την Κωνσταντινούπολη.
1: Εντάξει, θα πούμε και περισσότερα στην πορεία γιατί μας στέλνουν μηνύματα για τις πόλεις. Μπορούμε να το πιάσουμε λίγο αργότερα το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Έχουμε πιάσει τώρα.
0: Λογοδιάρια πρέπει.
1: Εντάξει, λογικό ήταν. Ήταν αναμενόμενο.
0: Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά στα μικρόφωνα και τη μουσική. Full κομπλέ σύνθεση πια.
1: Ναι,
0: η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Απέναντί μας ο Γιώργος Πίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Οπότε τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο live και στα social του σταθμού, της εκπομπής, τα προσωπικά μας εδώ παρέα ως τις 10 στους 92 και 6.

0: σήμερα έχουμε και τη μεγάλη ανακοίνωση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε παίξει στοιχήματα. Έχουμε παίξει στοιχήματα για το πώς μπορεί να είναι το κόμμα του Τσίπρα. Πώς να το λέμε.
1: Το όνομα, λες.
0: Το όνομα, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν έχω σκεφτεί. Εσύ έχεις.
0: Εγώ ρίχνω στο τραπέζι, το λέω δημοσίως.
1: Α, το λέει, θα το πεις δημοσίως.
0: Θα το πω δημοσίως, γιατί όχι.
1: Ω, αν το έχεις πετύχει.
0: Καλά, αν το έχω πετύχει.
1: Καταρχάς, αν το έχεις πετύχει, θα θεωρούσουν όλοι ότι είχες κάποια εσωτερική πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι, ότι είμαι βαμμένος τσιπρικός.
1: Και σε πήρε ο Αλέξης και σου είπε, άκουσα να δεις το εδώ, στο κόμμα μου θα το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, με έπαιρνε στην Κωνσταντινούπολη, δεν το σήκωνα στην πόλη, κατάλαβες. Δεν μπορούσα τώρα. Γιατί είχα την τελευταία μέρα όταν σ' άκουγα.
1: Καλά έκανε.
0: Μου λέει, πού είσαι, έρχεσαι, έχουμε ακόμα να ανακοινώσουμε.
1: Γιατί θα τον χρέωνε κιόλα άμα το σήκωνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, εγώ ποντάρω, το λέω. Εσύ θα πεις μια πρόβλεψη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Τι να πω. Δεν είναι πρόβλεψη αυτό να πεις το όνομα ενός κόμματος.
0: Ναι,
1: θα το λένε Κώστα, ξέρω εγώ.
0: Ο δηλαδή... ίδιος έκανε ένα παιχνιδάκι τις προάλλες στα social. Έβαλε κάτι πιτσιρικάδες, ας πούμε, νέα παιδιά Gen Z.
1: Ναι.
0: Να λένε προτάσεις πώς μπορεί να το πει το όνομα.
1: Gen Z μπορεί να κάνει προτάσεις. Εγώ
0: εμείς ως Gen X. Ναι. Ως ύστερη Gen X, εγώ λοιπόν ρίχνω. Ρε φίλε, έτσι και βγει. Θα, πραγματικά θα μου πούνε ότι είμαι δεκανίκη του Τσίπρα.
2: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Το λέω.
1: Πες το.
0: Ασυνέχεια πιστεύω ότι θα το πει.
1: Μα συγγνώμη τώρα. Θα το πει ασυνέχεια.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Γιατί να το
0: δεν ξέρω γιατί.
1: Κολοτούμπα θα το πει. Δηλαδή πραγματικά. Ασυνέχεια.
0: Λοιπόν, εγώ εκεί ποντάρω. Αν βγει, τι κερδίζω.
1: Τι κερδίζεις.
0: Τι κερδίζω. Παρακαλώ. Εκτός από φάσκελα και ντομάτες.
1: Φαντάζομαι μια θέση στο κόμμα ίσως.
0: Όχι, δεν τη θέλω.
1: Πιθανότατα μια θέση στο κόμμα. Αλλά δεν ξέρω. Α, τελικά γράφανε Α, Παύλα, συνέχεια.
0: Εκεί ποντάρω ρε παιδί μου ότι θα θέλει να σημειολογικά να παίξει με το ότι σταματάει το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά υπάρχει και μια συνέχεια στις αρχές και στις αξίες, ξέρω εγώ, της αριστεράς και της
1: προόδου. Το ασυνέχεια όμως από μόνο του.
0: Ασυνέχεια νομίζω στο μεταξύ.
1: Αν δεν το πεις έτσι δηλαδή, αν δεν το εξηγείς έτσι, δεν είναι μια λέξη που είναι σαν να λέει ότι ασυνέπεια.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Α, ναι. Με έναν τρόπο ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει συνέχεια στην πολιτική, στη ιδεολογία, στις ιδέες.
0: Μπορεί να διαβαστεί και θετικά και αρνητικά. Έχεις
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Σου λέω, είναι λίγο περίεργο μαρκετιστικά.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα μπορούσα να το πει κολοτούμπα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Οι πιθανότητες παίζω για γερή απόδοση, παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: δεν πάω για το εύκολο. Ναι, οπότε.
1: Τι
0: ώρα συνέχεια φωνάζει.
1: Τι ώρα θα ανακοινωθεί το κόμμα.
0: Δεν έχω ιδέα. Λογικά το μεσημέρι, ξέρω, αναμένεται κάπου.
1: Αύριο, πάντως θα την έχουμε.
0: Όχι,
1: την
0: σήμερα στις 8 θα ανακοινωθεί στην πλατεία του Θυσίου. Θα έχουν εκεί πέρα, θα έχει συγκέντρωση. Οπότε...
1: Λοιπόν, όταν ήταν φοιτήτρια, λέει εδώ μια φίλη, υπήρχε μια αριστερή παράταξη με αυτό το όνομα.
0: Μπράβο, φιλενάδα. Το θυμάμαι και εγώ, μπράβο. Δεν είναι στο μυαλό μου, λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι στο μυαλό σου.
0: Άρα αυτό ρίχνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες μου. Ναι, σωστό. Α, ιδία, λέει κάποιος. Α, σε μας κουκλάκι μου, λέει άλλος. Α, συχτήρ, λέει άλλος. Τα αγοράζουμε και όλα αυτά.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Α, πα, πα.

0: Έχετε δίκιο, εντάξει, μου το καταρρύψατε το ασυνέχεια, γιατί όντως υπήρχε αυτή.
1: Μετά
0: αυτοί οι αριστεριστές.
1: Μετά το ασυνέχεια πάντως, τίποτα δεν θα είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, όπως λέει και εδώ, ένας κάποιος έχει διαρρεύσει το ορίζοντες. Ότι θα είναι το όνομα του κόμματος. Πόσο ξενέρωτο τώρα το ορίζοντες μπροστά στο ασυνέχεια. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το φοβερό?
0: Ποιο?
1: Ότι σήμερα γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Ασυνέσιος.
0: Ναι, ασυνέσιος.
1: Ασυνεσία.
0: Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, σε ποιος θα ευχηθούμε?
1: Ασυνέχεια, λέει, θα έβγαζε το παιδί του ένα ζευγάρι αρχιτεκτόνων που μένουν στη Γάβδο. Ασυνέχεια.
0: Καλό.
1: Κατέβα από την κούνια, αγάπη μου.
0: Μόνο
1: αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμα στην παιδιά.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Λοιπόν, εκτός από τα χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία, έχουμε και γεγονότα. Σήμερα δεν έχουμε επετείους. Είχαμε χθες αρκετές για όλη τη βδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: 1770, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά, τα γνωστά, τα περίφημα. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Γκανταμάκ. Ακούγεται κάτι που θα έλεγε ο Ντόναλντ. Σμάγκουλε, αγκρούμφ.
0: Σκραμπαμπίβ και τέτοια.
1: 1930. Ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί τελικά το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Ενώ ένα χρόνο αργότερα από την ίδρυση της λυρικής σκηνής το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού πέμπτου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. 1969 και ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
0: Αυτά δεν μπορούσα με τον Λένον. Τότε που ζούσα και ήμουν χίπης.
1: Πραγματικά. Τότε που τα βλέπεις αυτά το 69 και τραβούσες τα μαλλιά σου.
0: Έτσι.
1: 1975. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Τα γλυκουλικά.
1: Για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Από το 1975. Μπράβο. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Αλεξάνδρ Πούσκιν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ο Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, γεννημένος το 1924. Και επίσης θα είχε γενέθλια σήμερα ο Μάιλς Ντέιβις.
0: Α, μέγας.
1: Γεννημένος 1926, έφυγε το 1991. Ποιοι άλλοι έφυγαν σαν σήμερα?
0: Μια και λέμε για τζαζ, δεν θα το έχει εκεί που διαβάζεις, αλλά μόλις ανακοινώθηκε, έφυγε από τη ζωή ένας άλλος σπουδαίος τζαζίστας, ο Σόνι Ρόλινς. Ένας από τα πιο σημαντικά ονόματα της τζαζ, τέλος πάντων. Έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 95 ετών. Τεράστια μορφή ο Σόνι Ρόλινς, ίσως κατά πολλούς ο καλύτερος σαξοφωνίστας όλων των εποχών.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστια τζαζ.
1: Το λέγαμε και χθες, τρέχει και το Jazz Festival στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα.
0: Μπράβο, ναι, που κλείνει και τα 25 του χρόνια.
1: Κλείνει τα 25, ναι. Τώρα, ποιος έφυγε σαν σήμερα? Το 1903 ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας που συνίδρυσε τελικώς και την αυτοκινητοβιομηχανία αυτομόνιμη. 1955 έφυγε ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ο θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινητού. Και το 1978 η Κιβέλη Ανδριανού, δηλαδή, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θεασάρχης.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα εδώ πέρα. Δίνουν και παίρνουν οι προτάσεις για το κόμμα Τσίπρα. Ορίζοντες, λέει, όνομα φροντιστηρίου. Πρώτη εδώ.
1: Όντως ισχύει.
0: Α, συνεννοησία, λέει ο άλλος. Καλό, καλό.

Ο Miles Davis θα μας πάει ως το πρώτο διάλειμμα, μιας και γεννήθηκε σαν σήμερα. Να σας θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος. CM Systems, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της ABC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1. Σας προσκαλούν στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.

Και επειδή έχει καλοκαιριάσει πια, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινιάρες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, έτσι στο πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, γιατί να μην πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε και το κερασμένο popcorn σας και να βγάλετε και την αναμνηστική σας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Το πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το δείτε στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: music. Choose music.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
15: Best 92,6.
16: We the music.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά ήδη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Πριν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, να σας πω εγώ τι να κάνετε αν έχετε deadlines ατελείωτα, inbox γεμάτο και συγκέντρωση μηδέν. Θα σας πω τι να κάνετε. Θα πάρετε το Nosan Brain Energy Booster που περιέχει σιβηριανό ginseng, ψευδάργυρο και συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για να έχετε καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεστε περισσότερο.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, περνάμε στα πρωτοσέλιδα, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Ξεκινώντας σήμερα Δευτέρα, Τρίτη καλέ, 26 Μαΐου του 2026, από τη Δημοκρατία με κεντρικό θέμα το επεισόδιο Μαρινά και Δημητριάδη. Τα βλέπα από την
1: εντωμεταξύ.
0: Τα βλέπα αυτά.
1: Έλειψες και είχαμε εδώ πέρα καυτό τριήμερο.
0: Καυτό τριήμερο
1: και με την Ευρωλίγκα και με τους Iron Maiden και με την σύγκρουση εδώ της υγιούς επιχειρηματικότητας με το επιτελικό κράτος.
0: Τρομερή κατάσταση.
1: Εντάξει, χθες είχαμε και πάρα πολλά δυσάρεστα. Η αλήθεια είναι.
0: Τη Μαστροκώστα, τη Μαργαρίτησα πια.
1: Και τον Παϊρασκεύα Άτζα.
0: Και τον Άτζα, μπράβο.
1: Και ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ γιατί είχε.
0: ALS. Το παρασκήνιο λοιπόν πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο σημερινό Φίλο της Δημοκρατίας, ενώ στην Κόντρα διαβάζουμε για ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, τρίτη γάρ. Κατά τα άλλα, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Ενώ έχουμε και 24-ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών. Είναι το 1550. Με αφορμή, υποθέτω, έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή και την απίστευτη αυτή τραγωδία με τα δύο κορίτσια. Που έχασαν τη ζωή τους πρόσφατα. Στο ριζοσπάστη σήμερα, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, και πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές, οπότε έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Φοβερό.
0: Στην απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, όλα αυτά. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου τρίγα και έχουμε και δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχουμε στο πρωτοσέλιδο και δύο.
1: Βάλε και τη Στέφανε.
0: Βάλει και Στέφανε, έχουμε και τη ΔΕΘ. Εκεί στη ΔΕΘ ο κύριος Στέφανος θα δώσει πόνο. Στα νέα σήμερα, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Κατά τα άλλα, ο Πάπας δεν ξέρω αν το δες αυτό, έχει γίνει viral από χθες, προχθές. Προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο Πάπας.
0: Ναι. Λέει, παιδιά, κλείστε το μαγαζί. Καταστρέψτε το, γιατί είναι εφάμιλη επικινδυνότητα με τα πυρηνικά. Κάπως έτσι το έθεσε.
1: Ναι, και θα τα κλείσουν. Το κλείσουν τώρα, έτοιμοι είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτοιμοι να το κλείσουν.
0: Τέλος, στην καθημερινή, το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Στο Παρίσι βράζουν, έτσι.
1: Βράζουν.
0: Και στο Λονδίνο. Τις οποίες πόλεις, έτσι, δεν είναι συνηθισμένοι. Το 30 το δικό τους, είναι το 45 το δικό μας, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν την επαλεύουν. Και εδώ το καμπανάκι Πάπα για την τεχνητή νοημοσύνη στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Όπως επίσης και ότι τα έσοδα από Airbnb βρίσκονται πια στο ραντάρ της ΑΑΔΕ. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρώτο σέλιδα της Τρίτης.

0: Όπα. Ωραία. Πότε τελειώνει, έχει λυσάξει εδώ ένας, πότε τελειώνει η εκπομπή για καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε, αλλά.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Τέλος Ιουλίου, ναι. Κλασικά, ο Best κλείνει τα μικρόφωνά του όλο τον Αύγουστο και επιστρέφουμε ανανεωμένοι το Σεπτέμβριο. Και εμείς και εσείς δηλαδή. Κάποιος εδώ μας στέλνει ότι από τη Χαϊδελβέργη θα φτάσει 31, λέει σήμερα, με αισθητή θερμοκρασία 35. Ψήνεται λίγο η φάση, μας λέει η Ιωάννα. Ναι, τώρα σκέψου. Στη Βόρεια Ευρώπη το 35άρι.
1: Όχι, δεν είναι, δεν
0: αντέχεται. Δεν είναι, δηλαδή πέφτουν σαν τα μπεκατσόνια. Πέφτουν ναι, κάτω. Ναι, ναι. Δεν την παλεύουν. Εντάξει, η ζέστη είναι πια αισθητική εδώ.
1: Δεν έχουν κοντίσιον αυτή.
0: Ναι, ναι, δεν έχουν υποδομές για να την παλέψουν.
1: Να την αντιμετωπίσουν.
0: Αλλά είναι πια αισθητή. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, έτσι. Πάει η άνοιξη. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, νομίζω. Μπορούμε να το πούμε πια.
1: Νομίζω από σήμερα μπορούμε, ναι. Δηλαδή, θα φτάσει και εδώ, θα φτάσει η θερμοκρασία του 30 βαθμούς αυτή τη βδομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι ψωγυρίσματα μπορεί να κάνει. Δεν θα το προβλέψω τώρα. Δεν μπορούν ούτε με το ρολόι να το προβλέψουν.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτή την εβδομάδα θα έχει καλοκαίρι.
0: Θα έχει καλοκαίρι, ναι. Οπότε μήπως το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γίνει κανένα μπανάκι.
1: Και είναι και τριήμερο. Το έχεις ξεχάσει αυτό.
0: Ναι, φιλενάδα.
1: Είναι τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι για όλους βέβαια το τριήμερο αυτό. Είναι για το Πνεύματος μόνο.
0: Ναι, βέβαια. Τις διανοήσεις.
1: Οπότε εγώ έχω ημιαργία.
0: Μάλιστα, κάτι είναι και αυτό. Πολλά μηνύματα εδώ πέρα και για τη σύραξη στο γήπεδο. Ας τα αφήσουμε, παιδιά, αυτά. Ας τα αφήσουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με αυτά. Είναι να τα βλέπεις και να τραβάς
1: τα μαλλιά σου.
0: Τα μαλλιά σου, πραγματικά. Πολλά μηνύματα εδώ πέρα και για προτάσεις εξικέλευθες, θα λέγαμε, για το όνομα, για το κόμμα Τσίπρα που θα είπαμε απόψε στις 8.
1: Έχουμε να λέμε αύριο με το κόμμα Τσίπρα.
0: Θα βγει, θα έχει πολύ ζουμί η φάση.

0: this broken heart of mine, still loving you. Oh, that's no shame, no one to blame. Without you, life will never. Όπα ρε εσύ, Δημήτρη. Οι επιστήμονες λέει μιλάνε φέτος για σούπερ ελνίνιο. Θα είναι τρομακτικό σε άνοδο και διάρκεια έως και μέσα του χειμώνα. Ναι, τι
1: θα
0: γίνεται.
1: Θα είναι δύσκολα. Έτσι λένε, γιατί έχουμε ελνίνιο φέτος. Θα έχουμε δηλαδή αυτό το φαινόμενο που προκαλεί έτσι αυτές τις εξαιρετικά μεγάλες ζέστες.
0: Θα τζιτζικώσουμε δηλαδή.
1: Θα γκανιάξουμε. Ο Ιούλιος λέει θα είναι δύσκολος πολύ. Για μας τουλάχιστον. Αλλά έτσι και αλλιώς τώρα, χειμώνα μέχρι το Δεκέμβριο δεν βλέπουμε. Συνήθως τις περισσότερες χρονιές.
0: Ναι,
1: από
0: πίσω.
1: Τα Χριστούγεννα και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε χειμώνα. Φαίνεται ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο έντονο αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε. Κουράγιο.
0: Πομονή.
1: Κουράγιο και μάσκα στα λεωφορεία, γιατί έχει αρχίσει με το που ξεκίνησε η ζέστη.
0: Ναι.
1: Θάλαμος αερίων.
0: Επίσης, δεν έχουν κλιματισμό οι
1: Έχουν. Τα περισσότερα έχουν. Αλλά δεν είναι αυτό. Έχει ζέστη, δρώνει πολύ. Ο κόσμος δεν πλένεται. Ο κόσμος. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Υπάρχει προβληματάκι.
1: Λυθείτε, δεν ξέρω τι να πω.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα. Άλλη μια μεγάλη ευχαριστία για τα μηνύματα. Τι ωραία, μου είχε λείψει αυτό. Δύο μέρες
1: έλειψε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μια ανανάσα και μετά επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν το κινητό σας έπαθε κάποιο πρόβλημα, είτε έσπασε, είτε χάλασε, είτε μπλόκαρε, και αναρωτιέστε τώρα τι θα κάνετε χωρίς αυτό, γιατί θα σας πάρει μέρες η επισκευή, δεν είναι απαραίτητο. Αν πάτε στο Γερμανό, οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επιτόπου, και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εσείς απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό. Είναι νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος, μάλιστα, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο για τα παιδιά, για να απολαύσουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Αυτή την Παρασκευή, μάλιστα, παραμεθαύριο δηλαδή, 29 του μήνα, θα προβληθεί το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά, το Fame, που ως γνωστόν οι παλιότεροι θα το θυμούνται, θα το μάθουν και οι νεότεροι. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
11: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
12: στο onassis.org.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
18: Best 92,6.
19: Life was good, yeah, I felt complete.
20: Choose music.
21: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαφημιστικό, το δεύτερο διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι.
1: Από την Κωνσταντινούπολη.
0: Η ελληνική ναυτιλία που λέτε είναι ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας. Τα Ποσειδόνια θα μας φέρουν στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Εκεί θα βρείτε τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, μαζί με τον στρατηγικό της συνεργάτη M Systems, με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε λύσεις πληροφορικής καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Θα σας περιμένουν από την 1η έως την 5η ημέρα του Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, για να σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.
1: Και αν ταξιδεύετε όπως ο Θεοδόσης μας και έχετε ναυτία. Έχετε ναυτία?
0: Όχι.
1: Ωραία, έχετε ναυτία. Για όσους έχετε ναυτία, μπορεί να μην έχετε όμως επειδή μόνο επειδή ταξιδεύετε. Μπορεί να είναι από καθημερινή στην καθημερινότητα πολλές φορές. Έρχεται ναυτία, υπάρχει λύση. Και γι' αυτό το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
0: Ως τις 10 λοιπόν στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Και σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου του 2026 τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Γιώργος Μπιτσικάς.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτούσαν κάποιοι πριν τιμές πώς είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι ακριβά, παιδιά, η Κωνσταντινούπολη. Πάντα χρόνια που πήγαινες και καταλάβαινες τι διαφορά σε σχέση με την Αθήνα, πλέον είναι οι τιμές αθηναϊκές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δώσω τώρα δύο άτομα για να φάνε και να πιούνε και ένα...
1: Τελιστική να κοιμηθούν.
0: Αυτό, να πιούνε και ένα μπουκαλάκι κρασί δύο άτομα. Όχι σε κυριλέ εστιατόριο, ξέρεις, αυτά τα σούπερ μοδάτα τα έτσι. Ναι. Αυτά πάει όπως εδώ, ένα 150. Σε ένα...
1: Εντάξει, δεν είναι και 150 σε όλα αυτά.
0: Εντάξει, κάτω από 120 δεν πληρώνεις.
1: Με το κρασί, με το κρασί. Ένα μπουκάλι κρασί.
0: Με ναι. Κρασί. Ναι. Σε ένα που πήγαμε, όχι τέτοιο, ένα έτσι πολύ παλιό που θεωρείται θεσμός στην Κωνσταντινούπολη και όντως φάγαμε συγκλονιστικά. Που...
1: Δεν θα μας το πει. Πες μας, Χρυσέ μου, πόσο είναι.
0: Η τιμή.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν θέλει να πει.
0: Λοιπόν, δύο άτομα χωρίς κρασί, γιατί αυτό είναι τόσο παραδοσιακό που δεν σερβίρει κρασί λόγω.
1: Λόγω Ισλάμ. Ναι, ναι,
0: με τσαγάκι δηλαδή. Δύο άτομα βγήκε, φάγαμε βέβαια σαν ζώα. 95 ευρώ, ας πούμε.
1: Δηλαδή, πρέπει να πήρε γύρω στα 3,5 λεπτά για να μας πει το ποσό.
0: Ναι, δεν πληρώνει. Είναι για να,
1: 95 ευρώ.
0: Για να φας δύο άτομα έξω σε εστιατόριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, θες αθηναϊκές τουλάχιστον τιμές. Το αλκοόλ επίσης είναι ακριβό. Ακριβό βέβαια όσο είναι η Αθήνα. Βασικά οι τιμές είναι αθηναϊκές. Οι τιμές στην Αθήνα ως γνωστόν δεν είναι χαμηλές πια, έτσι. Οπότε κάπως έτσι είναι και στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Δίνουνε πόνο.

0: αυτό το εστιατόριο που σου λέω, διάβασα. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέγεται Τσίγια Σοφράση. Είναι στο Καντικό. Είναι στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολη. Παίρνει το Βαπορέτο και σε πάει απέναντι. Λοιπόν, πιο ακριβά από την Αθήνα, λέει κάποιος. Είναι. Ναι.
1: Εκεί τα 95 ευρώ χωρίς κρασί να φάτε δύο άτομα σε μη κυριλέ εστιατόριο είναι πολύ ακριβό.
0: Είναι, ρε παιδί.
1: Δεν είναι αθηναϊκό.
0: Δεν είναι αθηναϊκό, λες. Εντάξει, ναι, ενδεχομένως ναι, να μην είναι. Overall όμως, άμα τα βάλεις κάτω, επειδή το κοιτούσα έτσι από περίεργεια, γιατί μετατρέπαμε και λίρες κτλ. Είναι περίπου αθηναϊκές τιμές. Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο, αν θέλετε, αν σκοπεύει κάποιος να πάει, στείλτε μου στα social να σας στείλω ποιο είναι. Αξίζει πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε φάει δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη. Ένας τύπος, λοιπόν, θα μακρο τέτοιο λίγο τώρα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα μακρηγορήσει.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: και
0: είναι ένας τύπος.
1: Θα μακρηγορήσει και θα είναι και για φαγητό, θα μας πιάσει λιγούρα τώρα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, ναι. Είναι ένας τύπος ο οποίος στο εστιατόριο του σερβίρει. Και έχει φτιάξει και ένα Ινστιτούτο Μαγειρικής, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για να θέλει να διασώσει τις γεύσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς κανένα εθνικιστικό χαρακτήρα, έτσι, να σώσει γεύσεις που χάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Πριν από 10 περίπου χρόνια τον είχαν κάνει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο New Yorker, αυτόν τον μάγειρα. Και το εστιατόριο του.
1: Και το ζήμπησες.
0: Όχι, κατόπιν εορτής το είδα. Ότι τον είχαν κάνει στο New Yorker. Μου το είχε πει ένας κολλητός μου και κουμπάρος μου που είναι ταξιδιωτικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, και διάβασα αυτό το θέμα στο New Yorker και έλεγε, παιδί μου, αυτός ότι μεταξύ πολλών άλλων ότι έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα πια και σε ό,τι έχει να κάνει με την κουλτούρα του φαγητού και ότι από εκεί που, ας πούμε, υπήρχαν εκατοντάδες πολιτές και κατασκευαστές συμιγδαλένιων κουλουριών στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, είναι σαν το κουλούρι Θεσσαλονίκης, ναι. Βασικά αυτό που έχουν στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα. Τώρα υπάρχει μια τεράστια αλυσίδα που έχει καταπιεί όλους τους μικρούς κουλουρτζίδες, για να το πω απλά.
1: Μάλιστα.
0: Και του λέει,
1: περίεργο,
0: λοιπόν,
1: δεν
0: η δημοσιογράφος, και του λέει, ναι, οκ, okay, σωστό αυτό, αλλά πρώτον, του λέει, τα κουλούρια που έχει αυτή η τεράστια αλυσίδα είναι πάρα πολύ καλά. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, το βράδυ, άμα σου ανοίξει η όρεξη να πας να φας κουλούρι, θα το φας πανφρεσκό. Και τρίτον, του λέει, στους μικρούς τους κουλουρτζίδες, τα κουλούρια μπαγιατεύουν μετά που, ξέρω, τα βγάζουν το πρωί, το μεσημέρι είναι σαν τούβλα, είναι σαν στούκας, ναι. Σπάς τζαμαρία. Και του λέει, εγώ ως καταναλωτής, γιατί να μην προτιμήσω, ας πούμε, το φρέσκο 24-7 κουλούρι της μεγάλης αλυσίδας.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτό το εξής. Λέει, αυτό είναι ένα ψευδοδίλημα που μας έχει επιβάλει ο καπιταλισμός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, της λέει, από πού και ως πού να πρέπει να φας ένα παραδοσιακό έδεσμα όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Ποιος το είπε ότι έτσι πρέπει να γίνεται? Δηλαδή, της λέω, ο καπιταλισμός μας βάζει στο τρίπ να πιστεύουμε ότι όλα μας ανήκουν ανά πάσα στιγμή, ότι έχουμε πρόσβαση στα πάντα ανά πάσα στιγμή, μας δίνει αυτή την ψευδεπίγραφη, ας πούμε, δυνατότητα. Αλλά για το τίμημα αυτής της ψευδεπίγραφης, ξαναλέω, γιατί δεν το έχουμε στην πραγματικότητα, αυτής της ψευδεπίγραφης δυνατότητας, το τίμημα είναι ότι ποτέ δεν θα καταφέρεις να την υλοποιήσεις. Γιατί σου κοστίζει πάρα πολύ, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις, ξέρω, το νερό, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις το νίκη. Αλλά εσύ μένεις με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ όμως, ρε φίλε, να φάω κουλούρι παραδοσιακό σε μυγδαλένιο τουρκικό στις 8.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Αυτό που επί αιώνες, αιώνες επί αιώνων το έτρωγες 8.30 ώρα το πρωί, τώρα μπορείς να το φας 8.30 ώρα το βράδυ. Και ας μην έχεις να πληρώσεις το νίκη σου.
1: Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο το πόσο σου κοστίζει και ότι δεν μπορείς να αγοράσεις. Είναι ότι είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, be careful what you wish for. Γιατί αν εύχεσαι, ας πούμε, να έχεις φτηνό κρέας, όπως ευχηθήκαμε εμείς κάποια στιγμή, ή εύχεσαι να έχεις λαχανικά όλο το χρόνο που κανονικά έχουν εποχές, υπάρχει ένα τίμημα και υγείας και θρεπτικότητας και κακής αγροτικής παραγωγής και κακής χρήσης φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα πράγμα που αλληλοσυνδέονται όλα αυτά. Και προφανώς, όχι, δεν είναι ok να πρέπει να έχεις ντομάτα, ας πούμε, το Φλεβάρι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ανάγκη. Μπορείς να περιμένεις.
0: Να φας το καλοκαίρι την ντομάτα. Δεν θα φτιάξει γεμιστά Δεκέμβριο μήνα.
1: Που πρώτον είναι και πιο φτηνή και πιο νόστιμη.
0: Και πιο
1: όμως.
0: Νόστιμη, ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι η ίδια λογική με αυτό που λέει. Έχει
0: ναι,
1: ακριβώς
0: ναι, ναι, το ίδιο σκεπτικό είναι. Ναι. Ότι σου δημιουργεί αυτή την. Έχει την ψευδέστηση ότι όλα τα. Θα φάω μελιτζάνα το Φεβρουάριο. Γιατί, ναι. Γιατί μπορώ.
1: Δεν μπορείς,
0: ταυτόχρονα
1: όμως
0: δεν μπορείς. Δεν μπορείς, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τον νίκη σου. Αυτά, είπε ο Τούρκος σοφός.

Βέβαια, ναι, έχει ένα δίκιο εδώ ένας φίλος που λέει ότι όταν συγκρίνουμε ίδιο τραπέζι, λέει, στην πόλη και την Αθήνα, αδικούμε και τις δύο. Τραπέζι με κρασί στην πόλη δεν είναι τοπικό. Ναι, εντάξει, το παραδοσιακό δεν είναι να ανοίξει και την μπουκάλα με το κρασί, είναι το τσάι εκεί, ναι, δεν έχεις άδικο. No, my game.

0: Πρέπει να, τι πάει να πει, λέει, πρέπει να γίνεται. Θέλουμε να γίνεται. Έτσι πάει με την εποχή της αυθονίας. Μπιπ η τεχνολογία. Καλά, είναι καλή η τεχνολογία και τα GMO και η βιομηχανία και όλα. Σιγά μην γυρίσουμε 200 χρόνια πίσω.
1: Okay,
0: άρα θέλεις να την τρως τη σάπια ντομάτα.
1: Τη μελιτζάνα το χειμώνα.
0: Τη μελιτζάνα το χειμώνα που είναι σάπια και πανάκριβη. Θέλεις τελικώς να σου κοστίζει τριπλάσια το φαγητό που πριν το είχες καλύτερο και φθηνότερο. Και γενικά θέλεις και όλα αυτά που δυστυχώς δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά
1: δεν
0: είναι και πολύ καλά τα αποτελέσματα όλων αυτών. Καταρχάς, μόνο οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται για να υπάρχουν αυτά τα, τα λαχανικά. Να ξέρεις ότι επειδή δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, ίσως και να έχεις, η πρόωρη εφηβεία λένε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη διατροφή των παιδιών και στις ορμόνες. Είναι κάποιες από αυτές τις θεωρίες που διατυπώνται αναισθήματα με διάφορες έρευνες που βγαίνουν. Θέλω να πω ότι ό,τι τρως, ό,τι βάζεις μέσα σου, είναι κάπως σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν είναι. Το τρως. Δηλαδή,
1: το και ο κολλιός τον Αύγουστο.
0: Και ο κολλιός τον
1: Αύγουστο. Όπως μας στέλνετε εδώ πέρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Εν πάση
0: περιπτώσει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως η δική σου άποψη επικρατεί. Δεν είναι ανάγκη να νευριάζεις. Ότι αυτό γίνεται. Είμαστε, όπως λες και εσύ, 200 χρόνια μπροστά.
1: Ξέρεις τι άλλο είπε αυτός ο σεφ. Τώρα μου έρχονται ένα σε αυτό το μεγάλο θέμα του New Yorker. Είπε το εξής ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει εθνική κουζίνα. Δηλαδή, και ξαναλέω, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του, να διασώσει συνταγές από τις εσχατιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Επικράτειας, ξέρω να το πω. Και είναι όντως η γεύση. Φάγαμε δηλαδή κάτι πράγματα, σχεδόν κλαίγαμε, και στο ρεπορτάζ του New Yorker περιγράφει η δημοσιογράφος, το είδε, ανθρώπους να πηγαίνουν για πρώτη φορά στα 80 τους και να κλαίνε με αυτό που τρώνε. Λοιπόν, αυτός είπε ότι δεν υπάρχει εθνική κουζίνα, δηλαδή εμείς οι Έλληνες δεν τρώμε ως Έλληνες γιατί είμαστε Έλληνες. Τρώμε, υπάρχει μόνο γεωγραφική κουζίνα. Επειδή έτυχε να γεννηθούμε εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: τρώμε,
0: ναι,
1: αυτά που τρώμε. Αυτό. Δεν τρώμε γιατί είμαστε οι Έλληνες, οι γείτονες δίπλα είναι οι Τούρκοι και οι Ιταλοί είναι οι Ιταλοί και ούτω καθεξής. Η κουζίνα έχει μόνο γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όχι εθνικά χαρακτηριστικά.

Έχουν στείλει ήδη δύο στο μεταξύ που ετοιμάζονται για Ισταμπούλ. Ποιο είναι αυτό το εστιατόριο, το έχω στείλει. Είχαν κάνει γι' αυτόν και ένα επεισόδιο στο Chef's Table. Τη σειρά αυτών, ναι, ναι. Για αυτόν τον μάγειρα. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω δει, αλλά θα το δω τώρα γιατί είμαι περίεργος. Αξίζει να το γκουγκλάρετε, να διαβάσετε και αυτό του New Yorker και το επεισόδιο στο Chef's Table. Πάρα πολλά μηνύματα για όλη αυτή την ιστορία που έχουμε πει. Μπορούμε επίσης, λέει, τα χωράφια να τα σκάβουμε με τα χέρια για να μην υπάρχουν τα καύσιμα για τα τρακτέρ, να μειωθεί το κόστος. Όχι, μωρέ, τώρα έλα. Αυτά είναι παιδικά επιχειρήματα. Παιδαριώδη. Δεν λέμε αυτό.

0: Κωνσταντινούπολη, κάποιος όχι Ισταμπούλ. Καλά, και τα δύο περνάνε. Αν θες να συνεννοηθείς στο εξωτερικό, αλλά οκ, okay, Κωνσταντινούπολη. Γιατί είπαμε Ισταμπούλ.
1: Όχι.
0: Θα περνούσε πάντως. Μην. Και τα δύο στέκουνε. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο μας break. Και αυτό το καλοκαίρι του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να βγάλεις και την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης και το πρόγραμμα προβολών θα το δείτε στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Και αν έχετε θέμα με το κινητό, χάλασε, κόλλησε, έσπασε, γυρέψτε την τύχη σας στο Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.

0: 92,6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Choose music.
19: Choose best.
20: Once you walk the road, everything becomes clear.
0: 92,6.
21: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
0: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Όπα.
1: Λοιπόν, έλειπε σε κρίσιμε στιγμέ.
0: Τίποτα.
1: Είσαι πολύ καλό. Είσαι πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό.
0: Κρίσιμε στιγμέ. Ποιε.
1: Έλειπε εδώ πέρα σε κρίσιμε στιγμέ τη. Τη εκπομπή. Καταρχά, είχαμε την Παρασκευή, είχαμε γενέθλια Μόρισε.
0: Ναι.
1: Με άφησε μόνη μου σε αυτό.
0: Δεν το θυμόμουν καν.
1: Καλά, σιγά μου το θυμόσαι. Δεν θυμάσαι τα δικά σου με το ζόρι. Του Μόρισε, το θυμόσαι.
0: Και μόλι παρέλαβα και το δίσκο.
1: Παρέλαβε το δίσκο. Βέβαια, αυτό. Το αριστούργημα.
0: Πάρα πολύ καλό. 7 στα 10, αν όχι 7, 6,8 στα 10.
1: 6,8 μου αρέσει να βάζει.
0: Πολύ καλό. Όχι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Το πάρα πολύ καλό είναι από 8 και πάνω.
0: 8,5. Πώ ήταν στα πτυχία.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: 5 με 6,5 είναι καλός, 6,5-8,5 λίγαν καλός, 8,5-10 άριστα. Αυτή είναι.
1: Άρα είσαι στο λίγαν καλός.
0: Λίγαν καλός.
1: Λίγαν καλός.
0: Είναι πολύ καλός ο νέος, ο τελευταίος δίσκος.
1: Κρίμα που δεν ήσουν εδώ την Παρασκευή, γιατί με κράζανε που...
0: Γιατί?
1: Ακόμα και που γιόρτασα τα γενέθλιά του, καλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου,
0: ξέρω να μάλισε.
1: Αλλά... Ναι, είχαμε θεματάκια.
0: Εντάσεις,
1: επειδή είσαι και πάρα πολύ αθλητικός τύπος, είχαμε την Ευρωλίγκα, βέβαια. Να συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευτυχώς ήρθες και θα επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς.
0: Σε ποια πλατφόρμα, λέει κάποιος, ανεβάζετε τις μαγνητοφωνημένες εκπομπές? Στο Mixcloud, καλέ, το λέμε τόσο καιρό. Στο επίσημο Mixcloud account της Μπεστάρας, εκεί βρίσκεται.
1: Μόλις ανέβηκε και η χθεσινή, είναι πλήρως ενημερωμένο αυτή τη στιγμή. Αν μπεις, τις έχεις όλες.
0: Καταπληκτικά. Οπότε μπορείς να μπεις να τις ακούσεις. Τι ήθελα να πω τώρα, ήθελα κάτι να πω με αφορμή το ταξίδι, αλλά όχι για το συγκεκριμένο ταξίδι γενικά. Λοιπόν, ναι, ρίχνω μια ρηξικέλευτη πρόταση στο τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένετε μισό λεπτό να δω πώς θα το ξέχασα. Όχι, δεν το ξέχασα. Λοιπόν, επειδή και στην Κωνσταντινούπολη έχει πολύ κόσμο, εντάξει, κάποια συγκεκριμένα σημεία, άμα κάνεις ένα στενό πίσω, δεν έχει άνθρωπο. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα στη γέφυρα του Γαλατά και σε όλα αυτά, ξέρεις, έχεις και εσύ τη Ρώμη πρόσφατα, τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι στα ταξίδια, που όλοι θέλουμε να φωτογραφηθούμε, να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, τα αναμνηστικές μας, τις δικές μας, τους εαυτούς μας, τους γκόμενούς μας, τα παιδιά μας, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πάνω από, θα πω, 3 δευτερόλεπτα βαριά. Δηλαδή, περπατάς, ρε παιδί μου, στη γέφυρα του Γαλατά, στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Μιλιόνια κόσμο εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι είναι ένας τύπος με μια τύπισσα που ένας εκ των δύο θέλει να στηθεί για να βγει φωτογραφία. Και βλέπεις ότι υπάρχει. Είναι στη μένη για φωτογραφία. Λοιπόν, και δημιουργείται ποτηλιάρισμα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να περιμένεις πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Μετά πρέπει να μπαίνεις ντουγρού και να τους χαλάσεις τη φωτογραφία.
1: Άκου τώρα τι ιδιαίτερο συγκεκριμένο πράγμα. Του ήρθε να. Δηλαδή ότι το ταξίδι του ήταν αυτό, ότι σταματούσε επειδή κάποιοι βγαίνουν φωτογραφία.
0: Δεν σταματούσα. Α. Περνούσα του γρου. Έχω κάνει photobombing σε χιλιάδες φωτογραφίες, πιστεύω. Α. Αλλά πέρα από την πλάκα, επειδή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βγάλω φωτογραφίες στα ταξίδια, αλλά θες να βγάλεις φωτογραφία, βγάλε τον μπαμ έτσι, χωρίς να. Σαν αυτούς που στείνονται στις συναυλίες. Δεν λέμε, τράβα ένα βιντεάκι στην αυλία, αφού θες. Να το βάλεις στο story σου, να το κάνεις μια χαρά. Τράβα και 2, τράβα και 3. Εμεί τραβά 15.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Άρα, υιοθετείς. Στηρίζει στη ρηξικέλευτη πρόταση ότι φωτογραφίες σε τουριστικά μέρη, το setup της φωτογραφίας δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
1: Εκτός αν δεν ενοχλείς κανένα.
0: Όχι, 5. Πώς να μην ενοχλείς κανένα. Άμα είσαι στη Φοντάνα Αντιτρέβη τώρα, κάποιον θα ενοχλήσει.
1: Όχι, γιατί εγώ βγάζω φωτογραφίες και ας φαίνονται και άλλοι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν λέμε να μην είναι κανένας πίσω, ρε παιδί μου. Αν δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη ροή μιλιονιών κόσμων.
1: Αν δημιουργείται μποτιλιάρισμα, εννοείται όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, σε στηρίζω, ναι.
0: Αυτό λέω. Τρία δευτερόλεπτα.
1: Έχετε άλλες ιδέες για το πώς θα φωτογραφίζετε.
0: Επίσης είναι ωραία να φαίνεται και ο κόσμος γύρω-γύρω. Φαίνεται πιο φυσική φωτογραφία, παιδιά. Βάλτε και portrait mode τώρα. Εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι, έτσι.
1: Θα σας πάρει από τον υπηαγωγείο και θα σας πάει πανεπιστήμιο τώρα.
0: Θα πινελίκια θα πέσουν. Πω, πω, πω.

0: Ναι, μπορεί να έχει ανεβάσει το Spring στην 105 φωτογραφίες, αλλά όλες τις φωτογραφίες. Εντάξει, ας ήταν 10.
1: 97.
0: 97. Είναι πολύ σαφές πάντως ότι τις βγάζει πολύ γρήγορα.
1: Ναι, παιδιά, αυτό λέμε.
0: Δεν έχει κάποια προετοιμασία η φωτογραφία μου.
1: Ναι. Επίσης, όταν είναι σηκωμένα όλα τα χέρια, δηλαδή βγάζεις και εσύ, εννοείται. Δεν συζητάμε. Αλλά όχι να δημιουργήσεις μποτιλιάρισμα.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Αυτό το πρόβλημα έχει ξεκινήσει. Όχι λόγω μόνο τουρισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο τουρίστες. Καταρχάς, εγώ κάθε τρεις και λίγο κάποιο εφηβάκι φωτογραφίζεται με τις φίλες του σε κάποιο σημείο και πρέπει να κάνει την άκρη. Φωτογραφίζονται συνεχώς παντού και φωτογραφίζονται και όπως λέει κάποιος εδώ, ότι τις βλέπουν και μετά λένε α, όχι έτσι, κάτσε λίγο πιο δεξιά, όχι κάτσε να γυρίσω από την άλλη. Κάτσε να βάλω τη φούστα μου από εδώ, να βάλω το τέτοιο μου από την άλλη. Εσύ, κάτσε από εκεί. Δηλαδή γίνεται ολόκληρο. Πώς το λένε, creative direction.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στη φωτογραφία που θα ανέβει.
1: Το οποίο
0: μέχρι ένα σημείο, άμα δεν ενοχλείς κανέναν, οκ.
1: Okay, δεν λέει. Δεν λέει. Εντάξει.
0: Άμα θες να βγάλεις μια φωτογραφία ωραία, θέλει κάποιο χρόνο μερικές φορές αυτό. Ναι. Φτάνει να μην υπάρχουν άλλοι 100 που περιμένουν να πείσουν να περάσουν.
1: Πόσο χρόνο μπορεί να θέλει για να βγεις μια φωτογραφία, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τι θες να στήσεις. Βγάλε, τράβα μια φωτογραφία. Στην τελική τράβα 5-10, επίσης κουνήσου λίγο, για να φαίνεται λίγο πιο φυσική. Πάρε μούτες, κάνε αυτό. Τελειώνει σε 4 δευτερόλεπτα, τελειώνει αυτό. Μαξ, 3. Δεν έχει. Είναι αστείο και να το συζητάμε.
0: Σε ακούνε αυτή τη στιγμή οι Instagram husbands της Συφιλίου.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις.
1: Τι σημαίνει Instagram husband?
0: Αν δεν ξέρεις τον όρο Instagram husband.
1: Όχι.
0: Οι άντρες των influencer που τις βγάζουν συνεχώς φωτογραφίες κάπου.
1: Κάτσε, υπάρχει και Instagram, και Instagram wife.
0: Καλά, πλέον φυσικά υπάρχει και αυτό. Αλλά είχε ξεκινήσει ως Instagram husband γιατί θέλαν να ανεβάζουν selfies ή πράγματα. Όχι selfies μάλλον. Και έβαζαν τους άντρες συνεχώς να τις φωτογραφίζουν και να τους διορθώνουν συνεχώς. Όχι έτσι, πιο δε, που κάνουν 10 λεπτά. Και έχει την αρμοδιότητα ο σύζυγος, ο σύντροφος, το boyfriend τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Μπορεί να μην ήταν husband, μπορεί να ήταν σύντροφος.
1: Μπορεί να ήταν husband. Μετά από λίγο. Άφηγε.
0: Τώρα σίγουρα υπάρχει και το αντίστροφο. Σίγουρα υπάρχει Instagram wife. Δηλαδή γιατί βλέπουμε και τους άντρες influencer να έχουν κατακυριεύσει τον τόπο.
1: Μάλιστα. Επίσης να δώσω κι άλλο ένα τώρα.
0: Σε έχουν ήδη πηγαίνει το παράξενο.
1: Όχι ρε παιδιά, τα λέω τώρα για πλάκα. Κάνουμε λίγο πλάκα ή να μην κάνουμε. Όχι, να μην κάνουμε. Μιλήσουμε τώρα για τη σύραξη.
0: Σε έχουν ήδη πηγαίνει το παράξενο.
1: Όχι ρε παιδιά, τα λέω τώρα για πλάκα. Κάνουμε λίγο πλάκα ή να μην κάνουμε. Όχι, να μην κάνουμε. Μιλήσουμε τώρα για τη.

0: ώρα. Αλλά ρε παιδί μου, πας να φας ένα πρωινό, έτσι κάπου.
1: Ποιος γκρινιάζει για τα σλότ, εσύ? Κακός.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω για τα σλότ. Όχι πάντα τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Πας να φας ένα πρωινό. Ξέρεις, ναι. Πας για πρωινό. Δεν πας για να ανοίξεις τις κρασάρες σου και να τσουκλείς το πρωινό. Ναι. Πόση ώρα φας πρωινό? Φας μια ώρα πρωινό.
1: Άμα είναι μπουφέ, μπορεί ο άλλος να τρώει.
0: Τον άμπακο να φας. Επίσης, σας έχω το καλύτερο πρωινό του κόσμου. Όποιος πάει Κωνσταντινούπολη, ας μου ξαναστείλει στα social, θα πάθει σοκ, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πρωινό. Είναι το καλύτερο του κόσμου.
1: Δεν ήταν πρωινό εντωμεταξύ αυτό που είδα.
0: Παιδιά,
1: αυτό ήταν πλήρες γεύμα για βράδυ.
0: Δηλαδή ναι, έτρωγε μετά... το πρωί και ξανά έτρωγε το βράδυ μετά. Απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Λοιπόν, δεν μπορείς τώρα σε ένα πρωινάδικο να κάθεσαι μια μισή και δύο ώρες ενώ βλέπεις άλλους να περιμένουν. Το έφαγες, Μάρη. Σήκω.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σήκω να πούμε. Τι κάθεσαι και να πεις ότι τρως ακόμη, το πας αργά. Θα το καταλάβω. Οκ, okay, θέλεις τον χρόνο σου. Το έχεις φάει και κάθεσαι και καπνίζεις τις τσιγαρούμπες σου. Σήκω. Σήκω να κάτσει ουρά.
1: Εδώ έρχεται το σλότ να σου λύσει τα χέρια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια διακριτική, πώς να το πω, συνεννόηση μεταξύ ημών.
1: Καμία δεν υπάρχει, να ξέρεις εκεί έξω.
0: Για να πω ότι το καθυστερείς και παίρνεις και ένα δεύτερο γύρο, μέσα, κάτσε, φάε, να σκάσει σαν τον κροκόδιλο. Αλλά κάθεσαι, έχεις φάει, που έχουν μαζέψει τα πιάτα, κάθεσαι με την τσιγαρούμπα σου και κάνεις και δεύτερο και τρίτο και σκρολάρεις το κινητό. Σήκω, αγάπη μου, πήγαινε πιέσαι ένα καφέ, άλλο καφέ. Αυτά πέρα έξω. Με τον κύδε μόνο στην επόμενη φορά. Και να σου απαγορευτεί η είσοδο στο συγκεκριμένο πρωινάδικο την άλλη φορά.
1: Εμένα ο άντρας μου λέει 17 χρόνια τώρα με βγάζει κυρίως αλήθωρη.
0: Και το φελέκι μου λέει δεν είμαι. Κάτσε τώρα για να συμβαίνει όμως επί 17 συναπτά έτη ο άντρας σου φταίει.
1: Και τι κάνει, αληθωρίζει εκείνη τις φωτογραφίες.
0: Πώς γίνεται να τη βγάζει αληθωρή ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Κύριε, η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή περισσότεροι έχετε αυτή την τέτοια τη λογική. Έλα, ένα δευτερόλεπτο και τι γίνει τώρα. Έλα, έλα, τώρα προχωράμε.
0: Ναι.
1: Ακόμη και αν δεν περιμένει η ουρά από πίσω. Κάποιες φορές η γκριμάτσα ή η μούτα, όπως λες και εσύ, μπορεί να σε πιάσει μια φωτογραφία, μπορεί να είναι πολύ μη κολακευτική.
0: Γι' αυτό τραβάζει για τρεις εμένα.
1: Ακολακευτική είναι ασυνέχεια.
0: Για να είμαστε και μέσα στο κλίμα.
1: Για να είμαστε και στο κλίμα. Πότε, στις 8 είπε είναι το βράδυ. Στο
0: πλατεία Θησίου, ναι.
1: Εγώ πάντως ασυνέχεια θα το λέω το κόμμα. Ό,τι και να το πει. Εγώ θα το λέω ασυνέχεια, τέλος.

0: Τι γίνεται εντωμεταξύ, σιγά σιγά πλησιάζει. Πώς πέρασε έτσι η ώρα σήμερα, Θεοδόση μου, που ήρθες?
1: Μας πιάνει λογοδιάρεια κάθε φορά που λείπει ένας από τους δυο μας. Γιατί...
0: Γενικά. Όπου περνάει γρήγορο χρόνο όταν διασκεδάζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί το διασκεδάσαμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Να συνέχεια.
1: 8 η ώρα. Η αγωνία κορυφώνεται.
0: Η αγωνία. Πραγματικά.
1: Η αγωνία. Φω, δεν θα φάμε μέχρι το βράδυ. Πραγματικά μας έχει κοπεί όλη.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό σίγουρα δεν θα φάω. Τώρα πριν φύγουμε, γιατί θα την κάνουμε σιγά σιγά με ελαφρά πιτυματάκια, να σας πω ότι αν ψάχνετε να ζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό matte μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Εξαιρετική κάλυψη, 50 δείκτης προστασίας, προστατεύει από UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει matte φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Εν τω μεταξύ έχει και νέα συναμίδη και η αλουρονικό

0: νάτριο, οπότε ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτογραμμών, είναι και ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Διατίθεται και σε 4 αποχρώσεις, τι άλλο θέλετε. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus, η φροντίδα και η ομορφιά στην πιο πρακτική μορφή. Τάπα και ξεθύμανα.
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό που λες τελικά, έτσι. Ορισμένοι από τους άντρες, λέει ένας που δούλευε στη Μύκονο σε μαγαζί με πολύ ωραία διακοσμημένη σκάλα, με σήκωναν, λέει, για να βγάλουν 100 λήψεις. Ορισμένοι από τους άντρες μου έλεγαν τον πόνο τους, ότι μάλλον τους είχαν πάρει μαζί διακοπές μόνο για φωτογράφους.
0: Και ξέρεις ότι έχει τα προηγούμενα χρόνια έχει ανθίσει στη Σαντορίνη, ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται, στη Μύκονο δεν το είχα δει όταν δυστυχώς αναγκαζόμουν να βρίσκομαι εκεί κάποια καλοκαίρια, στην Σαντορίνη έχει ανθίσει και μια νέα, έτσι, ένα νέο επάγγελμα που είναι φωτογράφοι, οι οποίοι στείνονται εκεί στο Λιοβασίλεμα Θυσίας, έχουν μαζί και φορέματα, έχουν ένα καλόκυρο με κρεμάστρες που έχουν αερά τα φορέματα να τα φυσάει ο αέρας και να κάνουν εντυπωσιακή, ας πούμε, κίνηση να έχουν και στείνουν τις τουρίστριες, τις πλούσιες όσο κατά το περισσότερο ποσοστό, ως επιτοπλίστων που λέει και ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος, και τους βγάζουν μια σειρά φωτογραφιών 20, 30, 40 για να τις χρησιμοποιούν στα social τους, προς χρήση Instagram δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή απίβδησαν τους Instagram husband τους προφανώς, και τους φοράνε, τους κάνουν fitting και τα φορέματα, τους φοράνε τα φορέματα, τις βγάζουν να τις φυσάει εκεί στο ίδιο βασίλεμα και χρεώνουν ένα στικάκι που τους δίνουν με τις 40 φωτογραφίες, χρεώνουν ξέρω 400 ευρώ, 500 ευρώ, 300 ευρώ.
1: Γιατί βεβαίως, όχι, όσο λέει όλος σκέφτεται να πάει.
0: Για πάρε τη φωτογραφική σου
1: και έφυγες.
0: Πάρε 5 φορέματα και σκάσε εκεί.
1: Ναι, παίζει αυτό.
0: Απλά υποθέτω ότι τώρα θα έχουν τα πόστα τους. Τα έχουν πιάσει τα καλά τα πόστα τώρα εκεί. Πηγαίνανε και κάνανε σεζόν και βγάζανε χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Και είχαν πολύ πελατεία. Γιατί στη Σαντορίνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ατελείωτος ο κόσμος.
1: Ατελείωτος
0: ο τουρισμός και ατελείωτα τα λεφτά. Οπότε όλα καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Κάποιος λέει, εντάξει, παιδιά, κάποιοι από εμάς λέει, είμαστε πρόσφυγες της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο και λέμε να μην τους πληρώνουμε κιόλας. Έχεις τα δίκια σου, το καταλαβαίνω. Πάντως, κάτι τελευταίο για την Κωνσταντινούπολη. Σε πιάνει, ρε παιδί μου, κάτι πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, μην παρερμηνευτεί, μην παρεξηγηθεί όλο αυτό, έτσι. Μακριά από μένα, δεν έχω χειρότερο από οποιαδήποτε εθνικιστική, ξέρω, διάσταση των πραγμάτων. Αλλά κάτι νιώθεις πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, έχει ένα παρελθόν ο τόπος, ρε. Είναι λογικό.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ένα παρελθόν ο τόπος που μας συνδέεται πάρα πολύ με εμάς και με πάρα πολύ κόσμο που έχει έρθει από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Οι παππούδες μας δηλαδή, είμαστε ακόμα γενιές που θυμόμαστε τους παππούδες μας που ήρθαν από εκεί. Από εκεί πολύ άσχημα και πολύ δύσκολα. Ισχύει. Και μετά με την Κύπρο ακόμη πιο πρόσφατα και ακόμη πιο φρέσκα στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τα εκατοντάδες μηνύματα σήμερα. Η Μαρία έρχεται σε λίγα λεπτά να σας αναλάβει. Να έχετε μια πολύ ωραία Τρίτη.
0: Γεια. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Real στο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telecom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και έσπασαν μια κατάρα που ήθελε τον πρώτο να μην παίρνει τον τίτλο. Σε 8 περιπτώσεις από τη σεζόν 2016-17 που η EuroLeague διεξάγεται με την τωρινή της μορφή, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να την κατακτήσει πριν τους πειραιώτες.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθυμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά μπάρια και τη γκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα. Εδώ, στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Best 92,6.
13: Ουεκαράμα, καντζεραρέρου.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

What you need, παιδιά, καλημέρες. Ένα ήρεμο δύο ώρες στις 12 εδώ στον Best 92,6, συντονισμένη πάντα. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12 όπως κάθε πρωί με την δική σας μοναδική παρέα. Τα στέκια μας τρόποι επικοινωνία στο live24, μπέστε 926.gr το site και τα social εδώ. Έτσι να ακούγεται το E, what you need. Καλημέρες με νέα τέλη χωρίς τέλος στο χαροκόπιο. Και καφεδάρα της μπάρα από τους καλύτερότερους. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Φράγκο κλησιάστρια Αλφα στο Μαρούσι εδώ.

γιατί είστε ένας από εμάς και είμαστε μαζί. Για την αγαπημένη ακροάτρια που συνάντησα χθες στο Συγκρός με τη μικρή Ηλέκτρα.

Οι best άνθρωποι. Καλημέρα από Μεσοπέλαγα με Μπουνάτσα. Γεια σου Αντώνη και Κάπτεν Γιώργο. Ζορισμένο στην κάθοδο το ποτάμι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Γεια σου Τασούλη.

0: video stop.
1: Να ορίστε μένα Λοκόλιν. Στα ψηλά τα βουνά. Γεια σου Βίρνα μου στο γαλάζι, τηλεργασιακές καλημέρες. Be thankful.

Αερίστε μωρέ λέει, ακόμη να φύγει από το Telecom Center. Δεν θα πω πια. Ονόν εννοείτο. 30 βαθμοί στο υπερμοναδικό μαγευτικό Drachten να ενημερωνόμαστε. Τρέλα, ε.

να υποστηρίζουμε τα επαγγέλματα που απαιτούν χειροτεχνία. Γι' αυτό έρχεται ο Wox Taylor και το Craftsman. Leads και αυτό με 30. Γεια σου Φάνη, εργάλειο στο πόστο του. Πόστα και πόστα.

Μαζί μας και σήμερα η Superbet. Αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση με ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού. Βασίζεται στο connection, τη σύνδεση. Παίζουμε μαζί τώρα στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. I'm a good man. Σκολάκι.

Γεια σου Ελληνάκη, πολύ χρόνο για παρά προχθές, αντί παρά προχθές. Και στην αγαπημένη Ελίνα Δελαλοπούλου, πάντα τις ευχές μας. Πρωινή μας παρέα χρόνια τώρα. Και θα μου επιτρέψετε ως το διάλειμμα να πάμε με τα κεριά του Καβάφη από τον Tom Ferner και σε αυτό το Dark Beach Remix. Άγνωστος δεν ήταν good man, έσπασε μέρος από τα γυαλιά του Αλεξανδρινού ποιητή. Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί στη Διονυσίου αεροπαγήτου. Και άμεση αποκατάσταση από το Δήμο Αθηναίων.

άμεση αποκατάσταση με τη φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητα, λέει ο Δήμος. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη. Γιατί χωρίς μνήμη που πας, δικέ μου. Ωραία τη σύνεση τη λέτε. Το έχω πει. Γεια σου Πάρη στην Πετρούπολη. Κεριά του μέλλοντος ημέρες. Επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα στους 92,6. Διαδώστε. Ο χειρότερο.

Λέει το μήνυμα, θες να πεις τώρα δηλαδή ότι αν ζητούσε την άδεια του Καβάφη για αυτή τη μελοποίηση, ο Θεός να την κάνει, θα σου λέγει ok. Δεν ξέρω, θα απαντήσω πως ότι χάμω. Maybe yes, maybe no. Μπορεί και να τα βρούμε, μπορεί και όχι. Μπορεί να έχουμε την καλύτερη συμφωνία, μπορεί να αποτύχουμε παταγωδώς. Γεια σας τη Μυτιλίνη. Ευχαριστώ παιδιά, διάλειμμα. Αναζητήστε το original ποίημα, αξίζει.

και εκείνοι που βανδάλισαν να στο σκεφτούν καλύτερα. Ας προσπαθήσουν να διαχειριστούν την κατάστασή τους. Ταυτίζεσαι, λέει, με τον Χαάμπ. Όχι, με βολεύουν οι απαντήσεις του.

0: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Best 92,6.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Λοιπόν, ολοκένουργιο κομμάτι από τον αγαπημένο Χάρη μας, Χάρης Δημητρίου, και Fading Soul, αλλιώς Fading Soul Arcadia, στον αέρα του Best, 38 μετά τις 10. Candles λέγεται το κομμάτι που ψάχνετε στο YouTube. Είναι όλοι. Does dancers in the city's veins. Ρομαντικός χαρούλης.

ενώ παίζει το Arcadia του Fading Soul, να σας πω ότι διανύουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων για τους λάτρεις της φιλαναγνωσίας. Μικρά βιβλιοπωλεία λειτουργούν ως φάροι πολιτισμού, στηρίζουν νέες φωνές, πάντα σεβασμό στους συγγραφείς, δημιουργούν κοινότητες, προσφέρουν κάτι μοναδικό. Αυτή τη σχέση, την ανθρώπινη σχέση γύρω από το βιβλίο, καλύτερη παρέα, ανάγνωση μεταμουσικής. Μόλις λέει μου βάλει το κινητό διαφήμιση του Arcadia. Ας ακούω.

ο Άλεξ το Περού, κοντεύει 3 το πρωί, παρέα με Μπεστάρα. Ριγανό κάμπο στην Πάτρα, Γιάς Κωνσταντίνε, Φύρα Ηλίας, με σεισμό ξεκίνησε η ημέρα.

αυτό για τους Ολλανδούς. Η Another. Δεν είναι O, είναι Duo. Το δοκίμασαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Άρεσε πάρα πολύ. Ακούγεται παντού και δυνατά. Talk to you.

αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι για την πρώτη ώρα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη Μυτιλήνη, είχαμε καλημέρες από εκεί. Πρώτο θέμα στα ενημερωτικά site. Το τροχαίο, το θανατηφόρο τροχαίο στήχησε τη ζωή σε δύο τσιρίκια 16 και 18 ετών. Μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολόνα. Ήταν φίλοι. Γυρνούσαν στην πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι εδώ στον Best όταν φιλοξενούμε παραγωγές δικών μας παιδιών. Ακούσαμε νωρίτερα το Arcadia του Fading Soul. Ένας ακόμη δικός μας Best άνθρωπος, ο ασταμάτητος SNK. Να μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στις 3 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει αυτό εδώ. Ήδη κυκλοφορεί στο Beatport και το Spotify. Ενώ κάποιοι εδώ στο Live24 είστε ακόμη στον απόϊχο, στα πόνερα. Ύστερα

στέλνετε κομμάτια από το setlist τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και για το Forecast Weather GR. Γεια σας, το Πάπιγκο με 19. Καλάντρι. Μπράβο, SNK. Καλό ταξίδι. Σε λίγο μαζί.

0: η ώρα. Είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μπούμπις.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Best 92,6.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

11 και 11, 3, 26 Μαΐου στον Best 92,6. Πορευόμαστε εδώ στις 12. Πάρα πολλά μηνύματα για τον Τραϊάνο Δέλα από εσάς. Σε ένα κόσμο γεμάτο παρτάκι δεν γίνει ο Τραϊανός. Στάθηκε μέχρι τέλους δίπλα στην αγαπημένη του γογό. Επικοινωνούμε μέσω του Live24, των social, best926.gr, ως γνωστόν το site. Γεια σας τον Άραξο 116, γεια σου τηλέμαχε, ηλιόλουστο, ζεστό μερανύχτα το Μόναχο. Γεια σου Λαέρτη, Λισαβόνα, Ιαπωνική. Ο Θανάσης από Oxford μου λέει άστα με τον καιρό, δεν παραπονιέμαι ωστόσο, γιατί σε μια εβδομάδα θα γυρίσουμε πάλι σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Candles. Θα το βρείτε με τον αγγλικό τίτλο στο YouTube. Tom F. Tom Ferner. Να, εδώ ο Γιάννης από την Ολλανδία, από τον Τράχτεν, με ενημερώνει. Σήμερα λέει ψινόμαστε με 30, αύριο μέγιστη 15. Καλό. Να τα αφήσω. Έλα. Γιάννη, λυκνήσου. Μπα, έχει ζέστα. Αύριο, λυκνήσου αύριο.

Ρωσική κυριαρχία, ρωσική ηχή. Αυτό λέει είναι το ωραιότερο κομμάτι του σύμπαντος, χωρίς υπερβολή, τι ωραίο μήνυμα. Δεν το ακούμε πολύ συχνά για να μην καίγεται το Love 66 για όλους εσάς που συμφωνείτε, ο ναι, ότι είναι για μαντάκι. Γεια Σωτήρη στα Πετράλωνα, υπέροχη ρυθμή, μου λέει Βάδιν Τροχάδιν. Καλύτερη γυμναστική είναι το γρήγορο περπάτημα. Από Λονδίνο σκάμε με 35 άρια, σκεφτόμαστε πώς και πότε θα τα καταφέρουμε να έρθουμε Ελλάδα. Με το καλό, την αγάπη μου στην Κύπρο. Και ο Φιδίας μπήκε. Γεια σου Αλεξάνδρεια και μικρούλη. Γεια σου Ανδρέα Διανομέα. Γεια σου Τσαγκαρά, δικό στο δάσος. Γεια σου Νικόλα.

να σας πω ότι αν θέλετε ασφάλεια και ηρεμία σε κάθε χιλιόμετρο, θέλετε τα ελαστικά Λάστα για τα επιβατικά και τα επαγγελματικά σας οχήματα. Είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες, ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις τρομερές τιμές. Ελαστικά Λάστα, ένα σούπερ δώρο για το αυτοκίνητό σας με επίσημη εισαγωγή στη χώρα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Αυτό για τον Άρη. Τα λέμε σε λίγο.

για τον πάντα αγαπημένο Στέλιο Σοφιανό, δημοσιογραφάρα. Μου λέει, ρε, περνά από Μπραχάμι, λες, γεια στον Μπραχάμι. Έρχομαι Πετράλωνα, λες, γεια στα Πετράλωνα. Είσαι στόκερ μου. Στέλιο, θα σου απαντήσω όπως ο drum. Maybe yes, maybe no. Μόλις χαιρέτησα Μύκονο. Έφυγες. Μιτσάρα στη Μύκονο, έχει χαιρετισμούς από τη Θήβα. Ξέρετε εσείς.

μου, τι πλασματάκι είναι αυτό? Πώς το λες? Μισίζει. Ευχαριστούμε που μοιραζόσαστε στιγμές της ζωής σας με το soundtrack του Best. Και αυτό είναι μοναδικό.

0: Artistic. Be best. Best. 92,6. Choose music.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
7: Best 92,6.
8: We, the music.

0: Τι forever and ever. Γεια σου Νίνα μου και ο Γιώργος στη Λονδινάρα. Πήγαμε Άρτζι και Άτπατ μου λέτε. Περιμέναμε πολύ καλύτερη διοργάνωση. Την Κυριακή που μας πέρασε εμφανίστηκαν μέτρια προς κακή. Και τα κομμάτια τίποτα το σπουδαίο. Για πολλούς καγκούρικα, εντάξει. Πούστα είναι αυτά. Γεια. Μην κρίνεις ή να μην κριθείς. Γεια σου Θοδωρή στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Εφύρα Ηλίας με το σεισμό, εντάξει. Για να χαιρετήσουμε κι εμείς.
1: Hi, this is Papa Kuba. You're listening to Best Radio 92.6.
0: Σε περιμένουμε. Έρχεται το αγόρι. Powerful Kuba, Powerful Kuba, 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Γεια σας το Πορτοράφτη. 23 πριν από τις 12 στον Best 92,6.

Εσύ τη βλέπω έχει έρθει σιγά σιγά, ετοιμός να σας αναλάβει έως τις 2. Μαζί μας είναι η Superbet. Αν είσαι γνώστης, ξέρεις ότι το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει σύνδεση. Όταν υπάρχει ρυθμός, όταν υπάρχει αλληλεπίδραση και κοινή εμπειρία. Αυτό είναι το στοιχείο που φέρνει το Super Social. Είναι μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι. Οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Ένα τεταρτάκι και κάτι ακόμη εδώ. Και αυτό για τη Δήμητρα. Και τον Νάικη.

είναι λέει αυτό, μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Και βέβαια λέει κρίνεις και κρίνεσαι. Τα πάντα στη φύση. Να κρίνουμε και να κρινόμαστε, αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας αξιακός κώδικας, λέτε. Και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω.

με τα ταιριαστά. Κατάλαβε. Υποκειμενικά είναι όλα. Βάθος, ε. Bon man on air, always and forever, όσο κρατάει.

Είναι, λέει, ωραία κουβέντα σε προσωπικό επίπεδο, είναι υποκειμενικά, αλλά σε οικουμενικό επίπεδο είναι αντικειμενικά. Αχα. Τέλος πάντων, ελπίζω να καταλαβαίνετε το νόημα πίσω από τις λέξεις.

Εντελώς αντικειμενικά, αυτό ήταν μια κομματάρα για τη Χρύσα που το ψάχνει always. Σοφόν το σαφές. Και πάμε τώρα με κάτι υποκειμενικό. Για ακούστε. Τι έχει να μας πει. Μπορεί και να μας αφορά. Πετές ένα μπορείκι σε μέσα. Μπορεί και να μπορώ αρκεί να το θέλω. A flower.

βάλε τα αγριόχορτα για να προστατέψει τα λουδάκια. Αναστασίου Flowers, την αγάπη μου. Και στο Ανθοπολείο και στην Πετρούπολη πάντα.

0: same way when you see a flower in a field, it's really the whole field that is flowering, because the flower couldn't exist in that particular place without the special surroundings of the field that it has. You only find flowers in surroundings which will support them. So in the same way, you only find human beings on a planet of this kind, with an atmosphere of this kind, with temperature of this kind, supplied by a convenient neighboring star. And so, just as the flower is a flowering of the field, I feel myself as a personing, a manning, peopling the whole universe.
1: Αυτό, παιδιά μου, αυτό. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Ύμνος, ταξίδι σε άλλη διάσταση. Όταν η μουσική μιλά, εμείς μπορούμε και να σιωπούμε. Παραδίδω τα κλειδιά στον επόμενο σύντη μας. Music is the key, είπαμε. Σε πάρα πολύ. Ανατριχιάζω με αυτό το κομμάτι. Μπράβο, ρε παιδιά. Εδώ για τη νέα δουλειά του Parafor, κούβα πολλά τα ωραία λόγια. Είπαμε μέχρι το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της tour του. Όχι άλλο είναι το λουλουδάδικο στην Πετρούπολη, δεν είναι της Ανούλας μας. Αυτά και με αυτά, σας υπερ ευχαριστώ και σήμερα. Σούπερ ντάνκι για την παρέα. Λουλουδάκια μου, συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε. Νικόλα με Ντιάνα Μύρο. Κλείνουμε. Γεια σου, Αγγελική μου, με ρωτάτε αν ωραία η Σούγια υπερτουριστική. Είναι ωραία, είναι και υπερτουριστική. Αυτό τον καιρό νομίζω είναι ότι πρέπει, αν μπορείτε. Το αυτό και για την παλιόχωρα. Χανιώτικες καλημέρες, σας ευχαριστώ και πάλι. Και υποκανονικές συνθήκες, αύριο Τετάρτη θα είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 10. Για εσάς, The Worship, με όλο το νόημα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paderborn έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Wolfsburg του Κουλιερά και επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στη Bundesliga. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ οι Λύκοι, έμειναν με 10 παίκτες νωρίς στον αγώνα και το πλήρωσαν. Η Paderborn γύρισε το παιχνίδι στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στη Bundesliga, βυθίζοντας τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 χρόνια.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνει.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Best.
6: Now I can take my time.
5: 92,6.
6: Now I can enjoy every moment of it.
7: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
8: Two.

Το βάλα αυτό, όχι βέβαια για τον Τραμπ και αυτά που συμβαίνουν με το Ιράν. Αλλά τέτοια μέρα το εξτόμησε, το 1969, ο Τζον Λένον. Από μια σουίτα ενός ξενοδοχείου στο Μοντρεάλ, όπου μαζί με τη Γιώκο Όνο έκαναν τη δεύτερη διαμαρτυρία για την ειρήνη. Το οποίο ήταν και πολύ βολικό, έτσι, αραχτή και ιδίως στο κρεβάτι της σουίτας. Room service, μπάφι, ό,τι άλλο. Και απλώς ανοιχτή η πόρτα για να μπαίνουν μέσα οι δημοσιογράφοι. Και να τους μιλάει το Ζεύγος για την ειρήνη. Αυτές είναι οι διαμαρτυρίες. Κλείστε μου και εμένα μία σουίτα στο καινούριο Hilton, πως λέγεται, Conrad. Και μπορώ να διαμαρτυρηθώ για ό,τι κουστάρετε.

Είναι 26 του Μάη του 2026, 26-5-26 είναι το ημερολόγιο. Σχεδόν καλοκαίρι έξω. Και χθες καθώς έβαζα την ταμπλέτα για τα κουνούπια, κατάλαβα ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή όπου αυξάνουμε πάρα πολύ τη χρήση χημικών στο σώμα. Δηλαδή εισπνέεις το αντικουνουπικό, βάζεις πάνω σου αντικουνουπικό, βάζεις πάνω σου αντιλιακό. Θα μου πεις τι άλλο να κάνεις, παίρνεις αυτές τις χημίες για να αποφεύγεις τα χειρότερα. Αλλά τι σας αρέσει σε αυτό το πράγμα?

Το Hilton, παιδιά, έχει αλλάξει. Έγινε Conrad, είναι στον ίδιο όμιλο. Έχει μέσα πολύ ακριβά πια δωμάτια, αλλά και διαμερίσματα τα οποία έχουν πουληθεί σε πολύ ευκατάστατους ανθρώπους. Κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό.

Τι άλλο έχει το γενέθλιο της ημέρας? Τέτοια μέρα αποδήμησε εις το ποχλοερό η Κυβέλη Ανδριανού. Η μητριά του Ανδρέα, ας πούμε. Όχι ας πούμε, η μητριά του Ανδρέα. Και μαμά του ετεροθαλούς αδελφού του Ανδρέα, του Γιώργου του Παπανδρέου, τον θυμάστε, μία κάπως, όχι κάπως, μία αρκετά γραφική περίπτωση. Η οποία όμως είχε πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, διότι την παράτησαν σε ένα βρεφοκομείο. Ήταν παιδί με καρπός παράνομου έρωτα. Και την υιοθέτησε ένα ζευγάρι Αθηναίων. Τη σπούδασε σε καλά σχολεία κλπ.

Λοιπόν, τι έχει η ατζέντα της σημερινής μέρας? Θα έχουμε το κόμμα του Αλέξη μας το βράδυ. Ήδη άρχισαν το μετρούν στις δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, με βραχία κεφαλή πρώτου Πασόκ. Και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού τέταρτο. Εντάξει, ανατριχιάσαμε και λίγο χθες βλέποντας το χιλιοστό. Αλλά από την άλλη πρέπει να δώσουμε ένα σημαντικό point στον Αλέξη, διότι λέει ο Μέγας Λαφαζάνης, που ήταν υπέρ του Brexit και της δραχμής, ότι όποτε τα έλεγα αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο μου την πέφταν αγρίως. Αλλά είναι μια ιστορική τρολιά το ότι είχαν έτοιμο Plan B με την κωδική ονομασία Αλβανία. Εμπνευσμένο από μια ταινία όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους αντιπερισπασμού, επειδή είχε πολιτική ένταση στο εσωτερικό, κηρύττει τον πόλεμο στην Αλβανία. Θα μου πεις και εμείς εδώ, Αλβανία θα γινόμασταν, η χειρότερα, έτσι και βγαίναμε από το ευρώ. Ένα πλάνο που έδειξαν με τον μπλε φάκελο, αυτός ήταν, μου το είχε αφηγηθεί ο Μαργαρίτης Χινάς. Τώρα θα τα πω γιατί μίλησε και στην εκπομπή. Οι πρώτες 20 σελίδες αυτού του φακέλου, παιδιά, είναι ανατριχιαστικές, γιατί περιέγραφαν τι πίστευαν ότι θα γίνει στην Ελλάδα με τον Brexit. Πίνα, ξύλο, πλιάτσικο, ένας χαμός. Αλλά τέλος πάντων πάνε πέρασαν αυτά. Και το άλλο που κρατάμε από το χθεσινό επεισόδιο, είναι που λέει ο Γιούκερ στον Αλέξη: ρε εσύ φορολόγησε τους εφοπλιστές. Εγώ είμαι δεξιός και στο λέω, εσύ είσαι αριστερός και δεν το κάνεις. Βέβαια δείχνει και πόσο ο Γιάννης ετοίμασε το παράλληλο νόμισμα, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που είχε υιοθετηθεί κεντρικά από τον Τσίπρα. Έκανε ο Γιάννης το τέτοιο, το βίτσιο του.

Και βέβαια το άλλο που κρατάμε, το κυριότερο, ότι από την ελληνική κρίση το δούνου του κέρδισε, έβγαλε 5 δις δολάρια. Δηλαδή τα λειτουργικά του έξοδα για 5 χρόνια. Και δεν πήγαν βέβαια στις αναπτυσσόμενες χώρες αυτά της Αφρικής.

παιδιά, δεν είπα ότι υπάρχει ευημερία και ευμάρεια. Απλώς αν βγαίναμε από το ευρώ, θα έπεφτε πάρα πάρα πολύ μεγάλη πείνα. Πείνα κανονική. Γιατί οι πρώτες 20 σελίδες της έκθεσης των Ευρωπαίων αυτό περιγράφουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή ας πούμε ως χώρα βασιζόμαστε πάρα πολύ στις αγωγές, αυτομάτως εκατομμύρια συμβόλαια ελληνικών εισαγωγικών επιχειρήσεων που εισάγουν αγαθά από το εξωτερικό δεν θα ίσχυαν.

Ναι, κάποιος μου γράφει θα ήταν φθηνά τα νίκια στην Αθήνα. Ναι, παιδί μου, θα ήταν πιο ακριβά αυτά από όπου θα μπορούσε να φυτέψεις κανένα μαρούλι, καμιά πατάτα. Να βάλεις κανένα κοτόπουλο για να έχεις να φας. Πρόσεξε τώρα, αυτό που σου λένε οι Ευρωπαίοι δεν έχουν βγει να πουν τι θα συνέβαινε. Και χθες ο τύπος που ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη του πλάνου, χθες, ενώ στο επεισόδιο, αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, να σου λέει εκτίμησή μας.

Πώς θα ήμασταν 10 χρόνια μετά, σίγουρα πολύ λιγότεροι. Πολύ πιο εξουθενωμένοι. Και πολύ πιο φτωχοί, διότι όλη η χώρα θα είχε αγοραστεί πια από τους ξένους. Όλοι. Θα ερχόταν όποιος είχε ευρώ και να σου πληρώσει με ευρώ και θα σου έπαιρναν τα πάντα.

Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και μετά έχω smartphone και τεκνοποίηση. Ρωμά. Αγαπημένα θέματα.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best.
16: The Horn Tropolis. 101,6.
17: A labyrinth of forgotten dreams.
18: Cheers.

Να, θα διαβάσω το πιο ωραίο μήνυμα και θα το κλείνω το θέμα. Ευρώ και ξερό ψωμί, κι άσε τους βλάκες, τους Ελβετούς, τους Σουηδούς, τους Νορβηγούς και τους Δανούς στη φτώχεια τους. Ακριβώς, είναι το νόμισμα που τους κάνει πλούσιους. Λοιπόν, πριν περάσω στα άλλα θέματα, θέλω να απευθυνθώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό και σε όσους φίλους του Παναθηναϊκού ακούν και μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν. Θέλω να πάω να δω την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Να δω πώς είναι και το ΆΚΑ δηλαδή. Που θέλω πάρα πολύ να πάω να το δω, δεν έχω καταφέρει. Κατεβάζω αυτή την εφαρμογή, το Club 1908, που λέει Παναθηναϊκός, πάρα πολύ ωραία. Γράφομαι μέλος, πολύ ωραία. Πάω να πληρώσω, δεν υπάρχει τρόπος. Πατάω το link, πλήρωσε τη συνδρομή σου, ανενεργό.

Κάνει κάτι περίεργα το app. Τέλος πάντων, αν κάνει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, 5 ευρώ είναι. Έχει και μπορεί να μου μεταβιβάσει εισιτήριο, θα είμαι υποχρεωμένος. Γιατί δεν νομίζω να έχετε και πολύ όρεξη να πάτε.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θα πω κάτι σοβαρό. Πώς το έπαθα, ναι. Πήρα λοιπόν την έκθεση της Ελλάς για την εγκληματικότητα το 2024. Είναι 83 σελίδες. Και εστιάζει στις εγκληματικές ομάδες, έτσι. Προσέξτε τώρα, με λίγο υπομονή όμως. Nobody. Το 76,26% των ανθρώπων που συμμετέχουν σε εγκληματικές ομάδες έχουν ελληνική υπηκότητα. Nobody. Το 18,7% γίνεται από αλλοδαπούς. Και οι υπόλοιπες εγκληματικές ενέργειες, κάπου ένα 5%, είναι από μεικτές ομάδες. Να δούμε πρώτα τους ξένους για να τους ξεπετάξουμε. Είναι Αλβανοί, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, Ρουμάνοι, Αλγερινοί, Σέρβοι, Τούρκοι. Και οι Πακιστανοί, που στο εθνικό θυμικό θεωρούνται κάπως επικίνδυνοι οτιδήποτε άλλο, είναι μόλις 3,5%. Επίσης δεν ανιχνεύεται ιδιαίτερη εγκληματική δραστηριότητα από άτομα που έρχονται από την υποσαχάρη Αφρική. Που και αυτούς τους φοβάται το συλλογικό θυμικό. Τώρα, γιατί είναι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί κτλ. Είναι λογικό, γιατί είναι οι πιο μεγάλοι πληθυσμοί αλλοδαπών που βρίσκονται εδώ. Οπότε είναι λογικό αυτοί να πλειοψηφούν στο έγκλημα που διαπράττεται από αλλοδαπούς. Αλλά είπαμε, κατά 76,26% διαπράττεται από Έλληνες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σε αυτούς τους Έλληνες ποιο είναι το ποσοστό. Το 77% είναι Ρωμά.

Πράγμα που πρακτικά αν τα βάλουμε όλα κάτω, ότι γύρω στο 60% της εγχώριας εγκληματικότητας αποδίδεται σε Ρωμά. Κυρίως δηλαδή κλοπές, διαρρήξεις, διακίνηση ναρκωτικών.

Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι? Υπάρχουν δύο λόγοι. Μάλλον ένας λόγος, ο οποίος είναι προφανής. Κάθε κοινωνική ομάδα που περιθωριοποιείται και εσύ σε συνθήκες γκέτο εκδηλώνει υψηλή ροπή προς εγκληματικότητα. Τώρα γιατί περιθωριοποιούνται όμως οι Ρωμά, έτσι? Εδώ υπάρχουν δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η δικιά τους πολιτισμική ιδιαιτερότητα, που πιστεύουν ότι θα αλλοιωθεί αν ενσωματωθούν πλήρως κοινωνικά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει η κοινωνία, έτσι, που τους στέλνει στο περιθώριο, αποξενωμένους. Εδώ και αιώνες τους βλέπει με καχυποψία κλπ.

0: Στην Ελλάδα δίνουμε πολλά λεφτά για την ενσωμάτωση των Ρωμά,
1: αλλά όπως λέει η έκθεση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, τα μέτρα αυτά είναι αποσπασματικά. Δηλαδή, okay, δίνεις επιδόματα, πληρώνεις για κάθε παιδί που πηγαίνει στο σχολείο, αλλά αυτό δεν λειτουργεί. Και πρέπει, σου λέει, κοιτάξτε τι έχει κάνει η Ισπανία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή κάποιοι ήδη με γράφετε ρατσιστή, ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης και ένταξης στην Ελλάδα είναι αρνητικές και αποσπασματικές. Δείτε τι έχουν κάνει οι Ισπανοί. Κάνανε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν σε πρώτη φάση 80.000 Ρωμά. Εκεί τι έκαναν, διέλυσαν πρώτα τους μεγάλους καταβλισμούς και τους πήγαν σε κοινωνικές κατοικίες, σε σπίτια. Άρχισαν να τους δίνουν επιδόματα, μεγαλύτερα επιδόματα, για να μπουν σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για ένα ορισμένο διάστημα, μετά αν έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θεωρείς επαρκής για να εργαστείς, το επίδομα κόβεται. Το κράτος συνεργάστηκε με μεγάλες επιχειρήσεις και επιδότησε την απασχόληση των Ρωμά. Και έτσι περίπου 40.000 άτομα μέσα από αυτό το πρόγραμμα βρήκαν κανονική δουλειά. 40.000 άτομα μέσα από αυτό το πρόγραμμα βρήκαν κανονική δουλειά.

τώρα κάποιοι λέτε ότι αυτό, κάποια στοιχεία, αυτά είναι, τα στοιχεία είναι ψεύτικα, είναι ο ρατσισμός, ότι εγώ εκρίνω δηλητήριο κατά μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Κάνω το αντίθετο, με βρίζουν και άλλοι στα social. Λέω ότι οι πολιτικές ένταξεις μάλλον, είναι αποσπασματικές και ανεπαρκείς. Και όλα τα άλλα που λέγονται, φυλακή, βία, καταστολή κτλ. Πρώτα-πρώτα δεν συνάδουν και με τον πολιτισμό και δεύτερον δεν αποδίδουν. Τώρα πώς τα βρίσκεται όλα αυτά που λέω ακροδεξιά, φασιστικά, ρατσιστικά, πραγματικά απορώ, πραγματικά.

Και ένας λόγος που δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα, και το κλείνω, είχα ρωτήσει ένα πολιτικό που ασχολείται με αυτά. Λέω, γιατί δεν φτιάχνετε κοινωνικές κατοικίες για τους Ρωμά να μένουν σε διαμερίσματα, όχι σε παράγκες, και να κάνετε προγράμματα ένταξής τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Και στο σοβαρά μιλάς ρε εσύ, θα αρχίσουν να μας λένε ότι δίνουμε τα λεφτά για γύφτους και όχι για τον κόσμο που έχει ανάγκη.

Οπότε τους αφήνεις έτσι με αποσπασματικά μέτρα στο περιθώριο. Αυτοί καταφεύγουν στο έγκλημα και είναι ένας φαύλος κύκλος.

Κάτι αντίστοιχο με την Ισπανία κάνει και η Πορτογαλία, που έχει μεγάλους πληθυσμούς Ρωμά. Η Ισπανία το τρέχει αυτό το πρόγραμμα εδώ και 25 χρόνια. Αλλά αν έλεγες θα πάρω κονδύλια από το Ταμείο Ανάπτυξης για να ανάκαμψεις για να τα δώσω στους Ρωμά με ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, θα πέφτανε σε φάνη.

Λοιπόν, ναι, έχω χασέψει γιατί διαβάζω μηνύματα. Και υπάρχουν, έχει απ' όλα το καλάθι. Έχει ανθρώπους που γράφουν πάρα πολύ σκληρά πράγματα για τους Ρωμά. Έχει ανθρώπους που λένε με ένα ακροδεξιό φασίστα ρατσιστή.

Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό της Hisense, που ως επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας που κάνουν κάθε φάση επική. Προσέξτε τώρα, αν αγοράσετε μία τηλεόραση Hisense, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να δείτε παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου από κοντά. Τρεις θα κερδίσουν από την Ελλάδα και μπορούν να έχουν και ένα άτομο μαζί τους ακόμα για παρέα. Πληροφορίες στα social media της Hisense.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paderborn έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Wolfsburg του Κουλιερά και επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στην Bundesliga. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ ηλίκη, έμειναν με 10 παίκτες νωρίς στον αγώνα και το πλήρωσαν. Η Paderborn γύρισε το παιχνίδι στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στην Bundesliga, βυθίζοντας τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 χρόνια.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτεύγεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Best

αυτή είναι η Πάτι Σμιθ, καλέ. Δεν είναι δυνατόν να το ξέρετε. Θα μου πεις άμα είστε σε μια νεαρή ηλικία που να το ξέρετε. Δεύτερο μέρος του Citizen Givizen. Η εκπομπή υπάρχει σε podcast. Πληροφορίες στο γιανακίδης.com. Και τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχω αιμονία, αλλά δεν θα εστιάσω εκεί. Στην καμπάνια μου που κάνω για την ενσωμάτωση των μεταναστών προκειμένου να βοηθήσουμε το δημογραφικό. Αν και χθες έγινε ένα συνέδριο για το δημογραφικό και παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμα και χώρες που έχουν χώσει τα πιο πολλά λεφτά, ας πούμε η Νότια Κορέα, αντιμετωπίζει μια τεράστια δημογραφική κρίση. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Είχαν πριν από λίγες μέρες οι Financial Times μία έρευνα με καλό data mining, δηλαδή έψαξαν πάρα πολλά δεδομένα. Από το 2010 λοιπόν που μπαίνουν τα smartphones στη ζωή των ανθρώπων, παρατηρείται μείωση της γονιμότητας και τη... λιγότερα παιδιά. Το ίδιο συμπέρασμα βγάζουν και κάτι έρευνες που έγιναν στο UK και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι από τότε που μπαίνει στη ζωή μας το 4G αρχίζουν να γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Διότι αλλάζει η κοινωνικότητα των ανθρώπων. Και γιατί να παιδεύεσαι να ψάχνεις το σημείο G όταν έχεις 4G στο κινητό. Και μπορείς και κατά κυριολεξία και μεταφορικά να πάρεις την ερωτική σου ζωή στα χέρια σου. Εν προκειμένου στο εν. Λένε λοιπόν ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινωνικότητα των ανθρώπων, ότι πια δεν αισθάνονται μοναξιά. Γιατί έχεις το κινητό, έχεις τις πλατφόρμες που στριμάρουν, δεν υπάρχει πλήξη, δεν υπάρχει μοναξιά. Είσαι μόνο στον καναπέ, αλλά κατά κάποιο τρόπο το καταπραίνεις.

Και για να δώσουμε και λίγο δίκιο στους ψεκ συμπολίτες μας, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις που λένε ότι ενδεχομένως αυτά τα πολλά G στο σήμα να επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος.

Επειδή το παρεξηγήσετε, η μελέτη αυτή δεν αναφέρεται στην Ελλάδα. Αφορά πολλές χώρες του κόσμου από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Λατινική Αμερική, Ασία. Και απλώς κάποιοι το συνδέουν με την ενασχόληση με τα smartphone. Ναι ρε εσείς, γιατί γεννήθηκε το καινούργιο είδος ανθρώπου.

έχετε υπογονιμό ότι τα γράφει κάποιος, δεν χρειάζονται άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη. Ναι. Εκτός και αν μπορούσαν να γεννηθούν μεγάλοι Benjamin Button, δηλαδή να είχαμε λιγότερα παιδάκια. Αλλά γάμο το κάποιος θα πρέπει να συντηρήσει εμάς που γερνάμε, οπότε χρειάζονται.

0: for my soul. I found
1: Ναι, αλλά από την άλλη ξέρεις κάτι, άμα πια έφευγαν τα smartphone από τη ζωή μας και όλη αυτή η δυνατότητα διαφυγής μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, νομίζω οι νευρώσεις που θα είχαμε πια μέσα στα σπίτια και παντού θα ήταν το κάτι άλλο. Γιατί δεν θα γύριζε στην προτέρα κατάσταση, ας πούμε, που ήταν παλιά. Θα σου είχαν πάρει την εγκεφαλική σου πρέζα.

Ωρε φίλε θερμικός θόλος. Καλοκαιράκιδες εξαιτίας σας τα τραβάμε όλα αυτά. Έχει λέει καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, έχει κάτι τριαντάρια στην Ιρλανδία ας πούμε. Και λέγεται θερμικός θόλος. Και έρχεται και από εδώ από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Θα είναι λίγο πιο light. Αλλά μετά έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο.

επειδή σας αρέσουν αυτά τα θέματα, σχέσεις, ερωτικά κλπ. Σεξ. Διαβάζω στη Life ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, όπου η Τζο, μια κοπέλα που δουλεύει στο μάρκετινγκ και είναι 34 ετών, βγήκε 17 αποτυχημένα ραντεβού μέσω πλατφόρμας. Και της φάνηκε όλο αυτό σαν ένα τελείωτο κάστινγκ ανθρώπων, ανδρών δηλαδή, που δεν έχουν ξεπεράσει τις πρώην τους, δεν ξέρουν τι θέλουν, βαριούνται να προσπαθήσουν έστω και ελάχιστα για να οικοδομήσουν μια σχέση. Θέλουν τα benefits της σχέσης χωρίς σχέση, δηλαδή το σεξ βασικά. Μιλάνε, κανείς δεν επενδύει χρόνο και ενέργεια στο άλλο άτομο.

Και όπως συστήνει η Τζο, σε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε, να κάνετε μια νέα γνωριμία που να σας οδηγήσει σε σχέση. Τα green flags της είναι να είσαι ευγενικός με τους ανθρώπους γύρω σου. Να κάνεις ερωτήσεις και να ακούς, να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον. Εντάξει, αυτό το δουλεύεις, ας πούμε. Δουλεύεις λίγο την έκφραση του καθρέφτη και μετά σκέφτεσαι αυτά που θέλεις.

Ωραίο μήνυμα έστειλε μια φίλη, αλλά δεν το διαβάσει τώρα. Δεν... Όχι, δεν το λέω, γιατί ακούν και παιδιά μου το έχουν πει. Δίνει ένα tip τέλος πάντων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άντρες κατά τη διάρκεια της συνέβρεσης. Της ερωτικής, αλλά άστο. Τέλος πάντων, λέει Τσο, αν πρέπει να περιγράψω το παιχνίδι των σχέσεων στην Αθήνα, θα έλεγα το εξής. Θα ήμουν εγώ ντυμένη πολύ καλά σε κάποιο wine bar στο Παγκράτη να κοιτάζω έναν άντρα απέναντί μου που μου εξηγεί γιατί οι σχέσεις είναι κοινωνική κατασκευή ενώ φοράει βέρα. Διότι τι έχει πει και το τραγούδι, το λαϊκό άσμα, η λαϊκή σοφία, αν είχαν φωνή γκαρσονιέρες θα πέφταν σαν ξερόφυλλα οι βέρες.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μετά να ακούσουμε καμιά ιτήλα, να πούμε πιο τρας πράγματα και να βάλουμε την Ανούλα στο στούντιο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτη, τι είναι αυτό. Πομπό ή δέκτη. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκη. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση more.

Πω ένα δύσκολο ερώτημα. Έχεις απέναντί σου, λέει, την Εστρέλα Νούρη. Καλά το λέω. Τη σύντροφο του Walk-Up. Ναι, πραγματικά που είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πώς συμπεριφέρεσαι, ρωτάει ο φίλος. Όπως και να συμπεριφερθώ εγώ, το θέμα είναι πώς θα συμπεριφερθεί αυτή. Άσε που από μια ηλικία και μετά, το μόνο που μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια γυναίκα, τι είναι, να την τρομάξεις.

είναι και 39, ανοιχτή παιδική χαρά, ελεύθερο, να πείτε ό,τι θέλετε. Το αγαπημένο σημείο της εκπομπής.

Βραδιά επιτραπέζιων σήμερα, λέει κάποιος ή κάποια. Όπου θα παίξουμε το Bomb Masters. Ελπίζω να μην είναι κάτι κακό αυτό και να μου βάλετε να λέω κάτι πρόστιχο. Ωραίο συνεργατικό παιχνίδι που προσπαθούμε να αφοπλίσουμε βόμβες. Μάθετε μωρέ καμιά πρέφα να παίζετε, να κονίσετε και το μυαλό. Και μετά περάστε στο bridge. Να, και αυτό που θέλω να κάνω, να πάω να μάθω bridge. Λένε ότι άμα είσαι πρεφαδόρος το παίρνεις πιο εύκολα.

Μια σαραντάρα φίλη γράφει το εξής και τώρα έχουν να μαζευτούν οι γήπες από πάνω. Γνωρίμια μερικών εβδομάδων με άντρα σχεδόν 50, εγώ σχεδόν 40. Όταν ήρθε σπίτι μου δήλωσε ότι έχει ανασφάλεια στο σεξ και αν δεν με πειράζει να κοιμηθούμε απλώς. Εξενέρωσα ρε παιδιά. Εδώ Χρυσή μου τώρα έχουμε παλικάρια που θα εμφανιστούν. Θα σου υποσχεθούν μία νύχτα όπου οι φωνές σου θα προσομοιάζουν ήχο συναγερμού.

Ρεφαλέ, ξεκινά σήμερα και τελειώνει αύριο. Καλά, υπάρχει και το παλιό ανέκδοτο που ήταν η τελευταία επιθυμία των θανατοποινητών. Να παίξουμε μια παρτίδα πρέφα, γιατί αν θέλεις η πρέφα δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, οκ. Λεφτά να έχεις να πληρώνεις, ας πούμε, ναι, και δεν τελειώνει. Ο Τιντεράς παρενέβη αμέσως και λέει ήταν αγκαλίτσας ο φίλος. Ναι ρε εσύ, γιατί? Από ένα σημείο και μετά η καλύτερη στάση στο κρεβάτι είναι το 11.

Διαζώσεις πρέφαρε εσύ δεν μπορώ, γιατί παίζαμε κάποτε στο Εγάλαιο. Μας μάζευε μια κυρία, πέθανε μετά η καημένη, διαλύθηκε το, η παρέα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο πρεφαδόρος.gr.

Μήπως προτείνεις τα μέτρα για τους Ρωμά, γιατί ελπίζεις να πάρεις και εσύ κανένα διαμερισματάκι στο τζάμπα πονηρούλι, λέει κάποιος. Κοίταξε, δεν φτάνει η φάτσα, δυστυχώς. Αν ήταν μόνο φυσιογνωμικά, το έπαιρνα. Το πολύ να βάζα και κανένα πάω καγάπη μου, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Μπα, δεν έχω πρόβλημα. Έλα.

τις μέρες και έμεινε στο Σύνταγμα. Επέστρεψα χθες στο Ναύπλιο. Έπαθα σοκ με την ποιότητα ζωής. Απορώ πώς ζείτε εκεί. Αυτή τι κάτω, Νίκο, μα εγώ βόρεια προάστια είμαι.

σαν την κακοψυχιά, αλλιώς το λέει, της επαρχίας πουθενά όμως. Και εμείς απορούμε πως ζείτε στα χωριά, αλήθεια. Καλά, άλλο τα χωριά, άλλο το ναύπλιο. Αλλά πράγματι η επαρχία, η περιφέρεια όπως πρέπει να λέμε, ίσως έχει κάτι το ασφυκτικό. Εκτός αν είσαι μιας μεγάλης ηλικίας

Όντως συμφωνώ ότι μετά την Κηφισιά αρχίζει το κέντρο. Όντως τώρα να τα λέμε σοβαρά. Απορώ τι IQ πρέπει να έχει κάποιος για να διπλοπαρκάρει στην αριστερή πλευρά του δρόμου ακριβώς απέναντι από αυτό που έχει διπλοπαρκάρει στη δεξιά μεριά του δρόμου.

Το Ναύπλιο είναι χωριό με θάλασσα, λέει κάποιος. Άλλος λέει, επαρχία όξω από εδώ, μυαλά από άλλη εποχή, αδέσποτα παντού, τρίτος κόσμος.

Γεια σου Πάνο. Κάτι προσπαθώ να κάνω εισιτήριο, γιατί και αυτά που διαθέτουν, όπως μου είπε ένας φίλος που ξέρει και προσπαθεί να μετακτοποιήσει, και αυτά που διαθέτουν είναι πάνω ψηλά, που δεν αξίζει, σου λέει, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν πάρεις εκεί και μετά μπορείς να κατέβεις, γιατί δεν νομίζω να πάει κόσμο στο γήπεδο. Ειδικά 5-6 ώρα και μετά από όλο αυτό το ξενέρωμα, ποιος θα πάει.

Εμένα αυτό που με σόκαρε περισσότερο χθες είναι ότι είχαν σχεδιάσει αεροπορική διαφυγή των τουριστών από την Ελλάδα σε περίπτωση Brexit. Ναι, γιατί πίστευαν ότι θα ξεσπάσουν πολύ έντονα επεισόδια και θα υπάρχουν βασικές ελλείψεις, θα έχουν να φάνε κτλ. Κάτι λέει που το έμαθα τελευταία και δεν ξέρω αν ισχύει. Στο εξωτερικό για να πάρεις αμάξι θα πρέπει να έχεις και θέση πάρκινγκ. Ο δημόσιος χώρος έξω από το σπίτι σου δεν σου ανήκει. Σίγουρα ισχύει στην Ιαπωνία. Ότι για να αγοράσεις αυτοκίνητο στο Τόκιο, τώρα δεν ξέρω αν είναι σε άλλες πόλεις, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις και πάρκινγκ.

Η αναρχική φεμινίστρια. Επαρχιώτες απορούν πως ζούμε εδώ και όποιος κάνει όμως μια προσπάθεια να πάει επαρχία, το πικισμό τον γονατίζει και τον στέλνει πίσω στην Αθήνα με χρέη. Τα χρέη τι σχέση έχουν ρε αναρχική? Κάθε σουκού είναι στον ναύπλιο όλοι αυτοί που κράζουν. Σέλφι με παλαμίδι, παγωτό στο χέρι για να πούνε ότι πήγαν ναύπλιο.

Και κάπου εδώ, παιδιά, εξαντλήθηκε ο χρόνος εκπομπής. Μάλιστα, και αν πάω στο πάνω διάζωμα δεν θα μπορώ να κατέβω.

Εντάξει, θα ξεσπάσει πάνω στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, να τα βγάλει όλα. Αλλά εντάξει, δεν πάμε τώρα εμείς για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ακολουθεί η Άννα Αναστασίου. Ευχαριστώ και σήμερα που με ανεχτήκατε. Να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 101,6. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

Όμορφες εικόνες και ξεκούραστο το συγκεκριμένο. Above the Sea ήταν η Blanca Jones για το ξεκίνημα σήμερα. Λίγο στο παρόν, λίγο στο παρελθόν. Όπως συμβαίνει τις Τρίτες. Και όπως συμβαίνει μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου στο live24.gr εσείς και στο best9.gr με τα μηνύματά σας.

σε αυτή τη δύσκολη μέρα, για άλλη μια δύσκολη μέρα, υπάρχουν πάντα και τα ευχάριστα. Συμβαίνει πάντα ούτως ή άλλως. Μια τρίτη που θα τη θυμάται πάρα πολύ καλά, η μαμά και ο μπαμπάς του Μιχάλη, ο οποίος ορκίστηκε, όπως και άλλα παιδιά σήμερα. Τυχαίνει να έχω μάθει 3-4 τέτοιες περιπτώσεις. Καλή σταδιοδρομία. Να νιώθετε τέτοια χαρά και περηφάνεια. Η τρίτη για τους γονείς, η τρίτη των Lovebirds, Tuesday.

Ο Μάιος, οπότε φαίνεται πως ο τέλος του κυρίως είναι ο μήνας που έχουν γεννηθεί οι πιο αγαπημένοι μας καλλιτέχνες μαζί και μαζεμένοι. Εχθές, Paul Weller. Σήμερα έχει γενέθλια η Stevie Nicks. Γίνεται 78 ετών και σύμφωνα με φήμες πρόκειται να κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ.

Φανταστική ημέρα λοιπόν αυτή για την Stevie Nicks, για τους φίλους της. Φανταστική ημέρα και για τον Lenny Kravitz, ο οποίος σήμερα γίνεται 62 ετών. Όσα τραγούδια και να βγάλει, ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση. Πάντα θα γυρίζουμε πίσω σε αυτό εδώ. Φουλ αισιόδοξο.

0: 62 ετών. Συνοδεύεται με θαυμαστικά. Best 92,6. Choose music.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τάκης και Μπούκης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθίζουν. Καθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Best 92,6.
8: We the music.

Τα κορίτσια παραλυρούν. Ένοχη απόλαυση. Μου αρέσει πάρα πολύ μέσα από το καινούριο άλμπουμ του Harry Styles, το American Girls. Αλλά ενώ βρίσκεται σε περιοδία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το νέο είναι ότι ανάμεσα σε άλλα τραγουδάει και Gorillaz.

SNF Νόστος και Ριλής μαζί, Γκορίλας, το πρώτο μεγάλο sold out. Προσοχή σε εσάς που ψάχνετε εισιτήρια τελευταία στιγμή. Όπου δείτε ότι υπάρχουν μερικά διαθέσιμα, μην πατήσετε κανένα απολύτως link. Φτάνει να την έχουμε πατήσει λίγοι. Ήδη. 5η 25 Ιουνίου μαζί τους και οι Flaming Lips.

Πόσες φορές θα πούμε αυτό το καλοκαίρι, άχαστο. Εύχομαι πολλές. Race for the Prize, Flaming Lips. 5η 25 Ιουνίου στην Αθήνα.

στάνταρ και αυτό στην κατηγορία το remix καλύτερο από το original και φυσικά ευθύνεται αγκόρια για αυτό εδώ. Με το These Days πάμε μέχρι τις 3.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paderborn έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Wolfsburg του Κουλιερά και επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στη Bundesliga. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ οι Λύκοι, έμειναν με 10 παίκτες νωρίς στον αγώνα και το πλήρωσαν. Η Paderborn γύρισε το παιχνίδι στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στη Bundesliga, βυθίζοντας τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 χρόνια.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best 92,6.

Κασάρα και Euphoria, από αυτήν που σου φέρνει χαρά, όχι αυτή που σου φέρνει λύπη, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best in the 2,6. Κάθε μέρα μαζί, κάθε μεσημέρι μαζί και μέχρι τις 4, Άννα Αναστασίου, στο live24.gr, στο best96.gr τα μηνύματά σας και η ωραία επιστροφή του SNK. Μία που τα ακούς, μία που σου μένει στο μυαλό.

αυτό παραμένει το ωραιότερο δώρο και στον εαυτό μας, αλλά και το δώρο προς κάποιον άλλον, ο χρόνος. Αλλά αυτά όλα καλά στη θεωρία, στην πράξη είναι δύσκολα και μέχρι να βρεθεί συσκευασία δώρο για τον χρόνο, εννοείται.

This is now the end. Και όντως ισχύει, γιατί υπάρχει και άλλο τραγούδι μετά το Then Now Gone, που είναι η πρόσφατη κυκλοφορία του Δημήτρη Παπασπυρόπουλος Last Chance. Έρχεται και άλλο, και άλλο, και άλλο. Προς το παρόν έρχεται το Then Now Gone και μετά τον το break.

0: Κάποια στιγμή γεμίζαμε εβδομάδες με τις συλλογές του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου. Τώρα θα γεμίζουμε τις εκπομπές με τραγούδια πολλά και καλά. Then Now Gone.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη!
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη!
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης!
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: From generation to generation.
7: Best.

μετά το Then Now Gone του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, όπου στα φωνητικά φιλοξενείται ο One of Us. Επιστροφή στο τελευταίο ημίωρο με τον ίδιο τον One of Us μέσα από το καινούριο του άλμπουμ. Αυτό ήταν το Luminous.

Και πολύ καλά έκανε που διάλεξε τη συγκεκριμένη φωνή για το The Bridge. Ο Τζόντι Γουίστερνοφ, η αγγελική φωνή της, η Ιαν Εβανς. Τον Κοσίν. Λίγο πριν από τις 4, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε μεσημέρι, και όπως συνεχίζεται με το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2, για χαρά.

0: 90,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντηση στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
3: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
8: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
7: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Alles in alle.
11: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
12: You are the frequency.
13: Best 92,6.
14: We the music.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

I'll be the smoothest thing to touch your skin.

still burning and the fire's roaring fire. You move right in, yeah, you moved right in. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Εδώ στον Best, στους 92,6. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

από τους πλέον ενιγματικούς αλλά και παραγωγικούς δεξιοτέχνες της κιθάρας που υπάρχουν, ο Buckethead. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 650 στούντιο άλμπουμ. Γνωστά ως Pikes, υπήρξαν περίοδοι που κυκλοφορούσε ένα νέο άλμπουμ σχεδόν κάθε λίγες μέρες. Buckethead. Το σήμα κατά τεθέν του, ένας άσπρος κουβάς στον KFC στο κεφάλι, συχνά με ένα αυτοκόλλητο που γράφει Funeral και μια λευκή ανέκφραστη μάσκα. Από το 2000 έως το 2004 αντικατέστησε τον Slash στους Guns N' Roses, ενώ συμμετείχε ενεργά και στο Chinese Democracy. Τι άλλο να σας πούμε, ότι έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε σε ένα κοτέτσι, ότι οι κότες του έβγαλαν τα μάτια, γι' αυτό φοράει και τη μάσκα. Ότι τότε που ηχογραφούσε μαζί με τους υπόλοιπους Guns N' Roses το Chinese Democracy, λέγεται ότι απέτησε να χτιστεί μέσα στο στούντιο που ηχογραφούσαν ένα κοτέτσι για να νιώθει άνετα. Πολλές λοιπόν οι ιστορίες που έχουν γραφεί για τον Buckethead. Ένας από τους ταχύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Αυτό ήταν το κόμμα.

Η λύση στην εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Και αυτό είναι η Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη. Θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Ιζωμάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Best 92,6.
12: We the music.

Μια τεράστια επιτυχία των Hall & Oates από το 1983. Ίσως όμως κάποιοι από εσάς να μην γνωρίζετε σε ποιους ανήκει αυτό το τραγούδι. Mike Oldfield, Maggie Riley. Ένα τραγούδι που είχαν γράψει περίπου ένα χρόνο πριν.

το οποίο όμως στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού γνώρισε τεράστια επιτυχία από ένα από τα πλέον, από τα πιο πετυχημένα, από τα πιο εμπορικά ντουέτα όλων των εποχών. Daryl Hall, John Oates.

εμείς στην από εδώ πλευρά αγαπήσαμε αυτό εδώ. Πολλοί πίστευαν ότι οι στίχοι αφορούσαν στην δολοφονία του Τζον Λένον. Ο ίδιος ο Μάικ Όλτφιλντ το έχει διαψεύσει και μάλιστα έχει πει ότι εμπνεύστηκε τους συγκεκριμένους στίχους από την ταινία Χουντίνι.

Σκωτία, η Maggie Riley. Είχε ήδη καριέρα με το funk rock συγκρότημα Καντομπέλε, αλλά η συνεργασία της με τον Mike Oldfield είναι αυτή που την έκανε διάσημη.

Έχει συνεργαστεί με τον Nick Mason, τον Pink Floyd, με τους Sisters of Mercy, αλλά και με τον George Harrison.

Η ίδια η Τζονέτ Ναπολιτάνο των Concrete Blonde έχει δηλώσει ότι το Μεξικό είναι το μέρος όπου η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν πιο φανερά από οπουδήποτε αλλού. Το Mexican Moon κυκλοφορεί το 1993 και είναι το τελευταίο τους άλμπουμ πριν από την πρώτη τους διάλυση.

ο Paul Thompson των θρυλικών Roxy Music. των θρυλικών Roxy Music.

τσιμέντο και στον πιο λαμπερό μπλοντ ήχο τους. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ, μέσω του Best, μέσω της σελίδας του Best στο Facebook.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paderborn έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Wolfsburg του Κουλιερά και επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στη Bundesliga. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ οι Λύκοι, έμειναν με 10 παίκτες νωρίς στον αγώνα και το πλήρωσαν. Η Paderborn γύρισε το παιχνίδι στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στη Bundesliga, βυθίζοντας τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 χρόνια.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Best.
3: Choose music.

0: this a game?
1: This is a real game.

0: I've always longed for an intimate chat with a hairdresser.
1: I'm not a hairdresser!
0: My wife is mine. She belongs to me. And I'm her husband.
2: Εδώ και πάλι λοιπόν, περίπου 9 λεπτά μετά τις 5, στον Best, στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μας και θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας όμως κάθε μεσημέρι έχουμε την Ιζωμάτ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στο κλάδο. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Και αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ Thermosystem Premium.

Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, λίγο πριν από τις 4:30 εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε με το τελευταίο μας ημίωρο.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
15: Best 92,6.

Εδώ και πάλι περίπου 16 πλέον λεπτά πριν από τις 6. Και σήμερα μια πολύ αγαπημένη μας έχει γενέθλια. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που μπήκε 2 φορές στο Hall of Fame, μία με το συγκρότημά της και μία ως solo καλλιτέχνης.

είναι η αγαπημένη μας Λευκή Μάγισσα, που σήμερα κλείνει τα 78. Την αγαπήσαμε ως μέλος των Fleetwood Mac, αλλά και ως solo καλλιτέχνηδα. Ήταν το 1974 όταν ο Mick Fleetwood έψαχνε κιθαρίστα, μιας και είχε αποχωρήσει μόλις ο Peter Green. Τότε άκουσε τον Lindsey Buckingham. Τον ήθελε πολύ στην μπάντα, ο Lindsey έθεσε έναν απαράβατο όρο όμως. «Δεν έρχομαι χωρίς την κοπέλα μου». Η Στίβη ήταν η κοπέλα του. Ασχέτως αν σε 2-3 χρόνια από εκείνο το συγκεκριμένο γεγονός σφάχτηκαν, και σφάχτηκαν καλλιτεχνικά, και σφάχτηκαν στη διάρκεια ενός από τα καλύτερα άλμπουμ τους, σίγουρα του πιο εμπορικού, του Rumors. Η Stevie Nicks έγραψε το Dreams, το μοναδικό νούμερο ένα της μπάντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον χωρισμό της από τον Buckingham. Και εκείνος απάντησε με το «Go Your Own Way». Και έτσι συνεχίστηκε αυτός ο μύθος, το να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια ο ένας τον άλλον επί σκηνής για δεκαετίες. Έγινε μέρος του μύθου. Stevie Nicks, λοιπόν, Stand Back.

Brilliant Mind από τους Furniture. Λίγο πριν από το τέλος για σήμερα εδώ στον Best. Έχουμε όμως και άλλα γενέθλια. Και τα γενέθλια μας αρέσουν, πόσο μάλλον όταν οι καλλιτέχνες οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα βρίσκονται εν ζωή. Καλλιτέχνες που θαυμάζουμε. Τα 78 λοιπόν κλείνει η Stevie Nicks. Τα 67 ένας άλλος αγαπημένος.

Ένας καλλιτέχνης που κρίνοντας από την μετέπειτα καριέρα του ίσως δεν γνωρίζετε ότι ξεκίνησε ως μέλος των Dead or Alive. You spin me round, ξέρετε εσείς. Συμμετείχε ως κιθαρίστας στη σύνθεση του θρυλικού First and Last and Always των Sisters of Mercy. Τσακώθηκε με τον Άντριου και σχημάτισε τους Mission.

Wayne Hussey. Σήμερα κλείνει τα 67. Πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από 35, έγραψε αυτό εδώ.

από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 90,6.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Όλα, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

Close your eyes. The sky calls to us. We are all connected.

με καλοκαιρινές διαθέσεις και σήμερα και λόγω θερμοκρασίας ξεκάθαρα. Απόγευμα Τρίτη τον Μπες, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και με Πανσέλινο την Κυριακή 31 και 11 έπειτα από τις 6 καλησπέρες για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Λέμε κατά καιρούς πόσο μας αρέσει. Αυτό που ξεχνάμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για διασκευή, επανεκτέλεση κομματιού από το 1974 του William Devon, Tony Bryan στα φωνητικά, από τώρα τον Massive Attack, μέσα από το καλύτερο τους άλμπουμ Blue Lines πίσω στα 90's, 1991 για την ακρίβεια. Πέστε να dox.gr, το site μας. Ναι, απλά αδέλφια, Τρίπολη, ζεστή και ηλιέγγυε, γάλεο με 31 βαθμούς η Οξφόρδη. Την ίδια θερμοκρασία έχουμε δηλαδή. Το καφεκοπτίο μας στην Κάτω Χαΐα μας κάνει παρέα και αυτό. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook. Αν έχετε Instagram, μπορείτε να μας βρείτε ως Best Radio 926.

0: φαν των Desire και ο Guy Gerber. Ιταλο δίσκο με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία φωνητικά. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στον Μπόρο. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Best 92,6.
2: Alles in allem.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Προ καλοκαιριού.
1: ProZestis Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Choose music.

Το καλύτερο των Fugees. Πρώτη θέση το 1996 στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα single, το Killing Me Softly, στο Ηνωμένο Βασίλειο όλα αυτά. Σε σόλο καριέρα η Lauryn Hill είχε πάρα πολύ καλές στιγμές επίσης τέλη των 90s. Μάλιστα το άλμπουμ της The Miseducation of Lauryn Hill παγκοσμίως θα πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, ένα από τα πιο ευπόλυτα όλων των εποχών. Το πιο ευπόλυτο γυναίκας ράπερ. Τη θυμηθήκαμε γιατί έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 51.

τελευταίων μηνών. Κυκλοφόρησε Δεκέμβριο του 2025. They Want You. Ο τίτλος του άλμπουμ, DJ Calibre, Βόρειο-Ιρλανδός. Μπορεί να τον θυμάστε γιατί έχει κάνει και ένα καταπληκτικό alternative remix στο If You Wait των London Grammar. Έχει και δεύτερη Πανσελίνο Μάιος. Η μπλε σελήνη έχει έρθει, έχει οριστεί, θα έρθει για τις 31 Μαΐου και για την ακρίβεια ξημερώματα 1 Ιουνίου. Η μπλε σελήνη που σχετίζεται με τον τρόπο που μετράμε τον χρόνο και τους ελληνιακούς κύκλους. One. Και η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια από τις μικρότερες του 2026. One. Θα είναι μικροσελήνη. Η σελήνη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση της από τη γη.

0: 90,6. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Best 92,6.
4: We the music.

Η Πολύν από τις αδυναμίες μας, ο Peter Vist που κάνει εδώ το remix, παλιότερο το κομμάτι. Ταιριάζει μπαλεάρικ με το καλοκαίρι. Απόγευμα τρίτη στον Best, 10 έπειτα από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

0: Nature's Music.
1: Το Βίτο είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet

0: Τα Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Best 92.6.
13: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Γενέφλια την πρώτη ώρα, γενέφλια και για τη δεύτερη. Με πάρα πολύ καλές στιγμές στα chart, στα 90s, Let Love Rule, Fly Away, νούμερο 1 και το άλμπουμ του το 1993, Are You Gonna Go My Way. Συνεργάστηκε με άπειρους, Madonna, Bowie, Mick Jagger, Lenny Kravitz, Αϊθαλής. Κλείνει σήμερα τα 62.

Ολοκλήρωσαν οι κάνον στο ανοιξιάτικο σκέλος του Afterglow Tour, παρέα με το δίδυμο των Bob Moses. Η περιοδία συγκεκριμένη θα συνεχιστεί με πλεγμένες ημερομηνίες του καλοκαίρι, όπως το διάσημο Hollywood Bowl τον Ιούλιο. Και φυσικά ανακοίνωσαν επίσημα και το φθινοπορεινό σκέλος της προσωπικής τους περιοδίας για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 26. Χαιρετίσματα στα Σπάτα. Πριν από το τέλος έχουμε δωράκι βιβλίο. Ολοκένουργες κυκλοφορίες εκδόσεις Πατάκη, Μέγκαν Μιράντα γράφει μοναδικοί επιζήσαντες στην 10η επέτειο μιας τραγωδίας. Σε μια εκπαιδευτική εκδρομή συνετρίβησαν σε ένα φαράγγι στο Τενεσί δύο λεωφορεία που μετέφεραν μαθητές λυκείου. Οι επιζήσαντες λοιπόν έχουν ραντεβού στη 10η επέτειο. Η αρχηγός της παρέας εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Η αγωνία για την τύχη της μεγαλώνει. Μια σφοδρή καταιγίδα πλησιάζει και κινδυνεύουν να αποκλειστούν στην περιοχή. Αντιμέτωποι με τη θεομηνία αλλά και με μια αδεόρατη απειλή, εγκλωβίζονται σε ένα σπίτι παγίδα και καλούνται να αποφασίσουν αν θα σώσουν τους άλλους ή τον εαυτό τους. 464 σελίδες, δύο αντίτυπα δωρό, my best of books at gmail.com γράφεται στο θέμα βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο απόγευμα τα ξαναλέμε, για χαρά.

0: we're the same. But you're wrong. You're wrong.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 101,6.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
0: Best 92,6. Choose music.

Εδώ είμαστε, Τρίτη 26 Μαΐου, καθώς διανύουμε τα τελευταία απογεύματα αυτού του μήνα. Με τον καιρό να μην μας αφήνει να κάτσουμε μέσα με τίποτα. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση.

καινούργια κυκλοφορία για τη συνέχεια. Στις 22 του μήνα μας χάρισε αυτό το τράκο DJ Koze. Μετά από πολύ έναν αξιόλογο δίσκο το 2025 επανέρχεται. Και βέβαια ανάλογη προμηνυτική συνέχεια.

Και διαβάζουμε ότι στη Σεούλ ανοίγει το πρώτο μουσείο ήχου, ηχοσυστημάτων και ιστορίας του ήχου. Ένα μέρος όπου πρέπει να χαλαρώσει κανείς, να ακούσει και να γευτεί τη μουσική ως εμπειρία. Πάνω από 150 χρόνια τεχνολογίας ήχου τα στεγάζει. Από την πρώτη ηχογράφηση μέχρι τις πιο σύγχρονες συσκευές. 7 όροφοι με κάθε κομμάτι να θέλει να πει τη δική του ιστορία. Και να εξερευνά πως ο ήχος επηρεάζει και διαμορφώνει συναισθήματα και αναμνήσεις.

Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Λένι Κράβιτς. Όλοι γνωρίζουμε τις επιτυχίες του, όπως το Fly Away, Are You Gonna Go My Way, το σχετικά πρόσφατο Low, συνεργασίες με Mick Jagger, Madonna, David Bowie, εδώ με Peggy Goo.

Πληροφορηθήκαμε επίσης και το θάνατο του Σόνι Ρόλινς. Μια σημαντική απώλεια όχι μόνο για την τζαζ μουσική. Σαν σήμερα ωστόσο, το 2022 έφυγε από τη ζωή και ο Άντι Φλέτσερ των Deepest Mode. Συνέβαλε στο χαρακτηριστικό του ήχο, καθώς και στο ότι Deepest Mode είναι ένα γκρουπ που σε κάθε δίσκο του θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι διαφορετικό. Και αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει άλλωστε.

0: 101,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές

0: Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: I forgot to introduce myself.
2: Best 92,6.

στο Allegra Black Coffee. Τον περιμένουμε και στο Θέατρο Πέτρας 18 Σεπτεμβρίου. Στο Θέατρο Πέτρας όπου απολαύσαμε τους Adriatic και όλο αυτό το υπερθέαμα που είχαν φέρει μαζί τους. Πραγματικά εντυπωσιακό. Η Βασιλική Πανδρουγιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 και συνέχεια με άλλη μια κυρία που έχει γενέθλια σήμερα. Ο λόγος για τη Lauryn Hill, η οποία έχει καιρό να μας δώσει κάποιο καινούριο δείγμα δουλειάς, αφού όπως λέει θέλει να αφοσιωθεί περισσότερο στα live και σε συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν το vibe της και δεν κάνουν τη μουσική της και την τέχνη της κομμάτι των δικών τους εμπειριών, ειδικά όταν αυτές δεν την εκφράζουν. Εδώ σε ένα ντουέτο με τον Bob Marley με τη βοήθεια της τεχνολογίας φυσικά.

πάλι σε κάτι καινούριο για τη συνέχεια. Ο Βραζιλιάνος Alok και το I Wonder If You Know. Το ακούω.

I Wonder If You Know, το ακούσατε πρώτοι εδώ. Οφείλουμε πολλές καλησπέρες. Καλησπέρα στη φίλη την Αγγελική στον Γκίζη, Κεφαλονιά, Πεντέλη, Τρίπολη. Καλησπέρα στο μακρινό Cape Town. Οι καλημέρες. Στο Μικρολιπάπικο, Εγάλεο, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη.

Στη φίλη την Ελευθερία και στο εργαστήρι της. Στο Βόλο λίγες περισσότερες και πιο προσωπικές, στη φίλη τη Λέτα. Λοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αίγιο, πάντα στην παρέα.

ένα και στην Τίνο καλησπέρες. Και στις ειδήσεις που περνάνε μπροστά μας βλέπουμε τις πρώτες φωτογραφίες από τις βάκχες που θα παρουσιαστούν φέτος στην Επίδαυρο, όπου σε μια σπάνια συνεργασία σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ 10 και 11 Ιουλίου θα έχουμε μια ανάγνωση που κάπως αλλάζει την διαμάχη αυτή ανάμεσα σε δύο αρχές, τη λαμπερή μορφή του Απόλλωνα και τη χαοτική σαγήνη του Διονύσου από ό,τι διαβάζουμε. Καθώς τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Tiger Lilies, συμμετέχοντας στη δράση ως σκοτεινή τροβαδούρη, σαν να έχουν βγει από κάποιο σκοτεινό διονυσιακό σύμπαν.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Το Βίτο είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, μπραντς, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Choose music. Choose best.
5: Artisted around, founder and fusionary. Foot map linguistic scanter.
0: 92,6.

Ξεκίνημα για τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα, Best 92,6. Από τις μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 26, με θερμοκρασίες σήμερα που μοιάζουν περισσότερο με καλοκαίρι παρά με άνοιξη, έτσι θα πάει η εβδομάδα. Καλησπέρα, Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@bestnia26.gr. Αυτό ήταν το After We Die. Θα γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. 26 Μαΐου του 2022, σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια, έφυγε το ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, Andy Fletcher, σε ηλικία, δυστυχώς, 60 ετών. Επιστρέφουμε σχεδόν 40 χρόνια πίσω, ίσως το κορυφαίο άλμπουμ των Depeche, Music for the Masses, για το Strange Love.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Παρασκευή με 32 βαθμούς στην Αθήνα. Υπάρχουν κάτι υποψίες για σύννεφα, για βροχούλες. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μάιος θα κλείσει καλοκαιρινά. Με ένα αγαπημένο κλάσικ μέσα από τον πρώτο δίσκο, τον Flank, θα φτάσουμε μέχρι τις 9.30.

We the music.

Κυκλοφόρει το edit βασισμένο στο Streets of Philadelphia του Bruce, σχεδόν 22 πριν φτάσουμε στις 10. Έχουμε γενέθλια όμως και γυρνάμε πίσω τον χρόνο. 26 Μαΐου του 1964, ένας καλλιτέχνης που δεν μοιάζει με τίποτα, που συνδυάζει άψογα την rock, την soul, την funk. Ο Lenny Kravitz, 62 σήμερα.

Λέγονται Blue Dream, είναι το concept του Andy Compton και το υπέροχο I Wanna Go Home. Ξαναγυρίζουμε στο χθες. Πέρασαν 100 χρόνια από τις 26 Μαΐου του 1926 που γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους jazzmen, ο ένας και μοναδικός Miles Davis. Αν ζούσε ο Miles θα ήταν σήμερα 100, δυστυχώς δεν. Αυτό ήταν το τελευταίο του άλμπουμ.

Ο τίτλος είναι Sunset, νύχτα Τρίτης, τελευταία του Μάη, παρέα στον Best. Η εβδομάδα που θα μας πάει στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου θα τα πούμε παρέα στο Super Paradise στη Μύκονο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Κυριακή 31 Μαΐου, Full Moon Party στο Ποσειδόνιον Hotel στις Πέτσες. Σχεδόν 3 πριν φτάσουμε μετά τις 10, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί με τις 11.

Άλλο ένα track που μυρίζει sunset, όπως κάθε χρονιά θα είναι διαθέσιμο γύρω στα μέσα Ιουνίου. Πολύ μεγάλη κινητικότητα όσο αφορά τα γενέθλια σήμερα. Μετά τον Λένι Κράβιτς θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 26 Μαΐου του 1948, 78 χρόνια πίσω. Μία από τις πιο ευληματικές γυναικείες φωνές της pop-rock μουσικής. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Stevie Nicks. Θα θυμηθούμε ένα από τα καλύτερά της σε ένα μίξ που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Be one of us.

μιλώντας πριν για τον Miles Davis, να πούμε ότι το Ερτέκο, με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρονών από την γέννησή του, παρουσιάζουν δύο live από το Ελσίνκι στα τέλη των 60's και από την Μελβούρνη στα τέλη των 80's. Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες από σήμερα και για ένα μήνα, ξαναλέμε, για τα 100 χρόνια του Miles Davis. Για το μεταξύ, δυστυχώς πήρε παράταση, αλλά ολοκληρώθηκε η έκθεση του Van Gogh. Την Κυριακή μας πέρασε. Από τα καλύτερα events που φιλοξένησε η πόλη μας τη νέα χρονιά.

με το αγαπημένο Hidden Place. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για απόψε. 24 πριν φτάσουμε στις 11, πάντα στον Best. Τελευταίο τεύχος για γενέθλια απόψε. Ίσως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της ηλεκτρονικής lounge σκηνής από το Βέλγιο, από την Αμβέρσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Sven Van Hees. Αυτό είναι το track που είχαμε χρησιμοποιήσει το καλοκαίρι του 2002 στην συλλογή Another Sunset and Sunrise. Χρόνια πολλά στον Sven Van Hees, γίνεται σήμερα 58.

Μια πολύ γλυκιά διασκευή στο What About This Love του Larry Heard, του Mr. Fingers, ο οποίος έχει επιστρέψει με καινούριο δίσκο από την Άνοιξη εδώ και περίπου ένα μήνα και τον μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά. Θα φύγουμε από το σήμερα και θα πάμε περίπου 45 χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα από τα classics του Paradise Garage, το θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης με resident μεταξύ άλλων τον Larry Levan, ο οποίος αυτός έκανε και το καταπληκτικό μίξ στους Inner Life με τη φωνή της Jocelyn Brown, την οποία την είχαμε φιλοξενήσει σε συνέντευξη σε μια παλιότερη εκπομπή και μεταδίδοντας αυτή την σπάνια εκτέλεση δάκρυσε.

Power Play λοιπόν, το Make It Last Forever στο Paradise Garage Club της Νέας Υόρκης, στο Σόχο, από το 1977 μέχρι, από το 77 μέχρι το 87, για μια δεκαετία. Resident, ο θρυλικός Larry Levan, από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς DJs. Έτσι πάρα πολύ γλυκά με το Make It Last Forever φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα μείνουμε στα 80's για το τηλεοπτικό θέμα της θρυλικής σειράς Miami Vice σε μια πολύ πολύ διαφορετική εκτέλεση. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 9.

Εδώ είμαστε. Και έχουμε να τα πούμε και μέρες, live. Λίγο τα απρόπτα, λίγο τα ταξίδια. Και κάπως έτσι έχουμε να τα πούμε 4 μέρες. Οπότε σας εύχομαι σήμερα καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6. Εδώ είμαστε βράδυ Τρίτης, είδες. Η δύναμη της συνήθειας αρχές εβδομάδας. Τρίτη και όχι Δευτέρα, 26 Μαΐου του 2026. Με τη ζέστη να έχει μπει για τα καλά. Ελπίζω να μην μας τα γυρίσει πάλι. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook best926.gr. Το επίσημο site μας Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα που είναι συντονισμένη. Καλησπέρα στον Μπραχάμι. Καλησπέρα στο Όσλο. Καλησπέρα στο Βερολίνο. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με Book Moses και Theras. Και διανύουμε τελευταία εβδομάδα του μήνα Μαΐου, ο οποίος μας χάρισε πάρα πολλά live, πάρα πολλές συναυλές. Ευχαριστηθήκαμε μουσική. Να είναι καλά και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το This is Athens City Festival, το οποίο θα ολοκληρώσει τις δράσεις του και τις συναυλίες του και τα πάρτι του 31 Μαΐου.

ραντεβού αυτή την 5η 28 Μαΐου. Όχι δικό μας, ραντεβού με το φεστιβάλ στην πλατεία Κοραή. Άλλο ένα street party σας περιμένει εκεί, με guest Emmanuel Sati, αγαπημένος παραγωγός.

Για όσους δεν φύγετε το τρίμερο, έχει και άλλο πάρει το Σάββατο στην πλατεία Κλαθμόνος. Με Radio Slave, παρακαλώ. Επιδραστικότερο. Το επιδραστικό, μάλλον, label. Ρητή στο επιδραστικό label, Ray Kids. Αποτελεί πράγματι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης house και techno σκηνής.

Νωρίς ξεκινάνε τα παρτάκια, ό,τι πρέπει από τις 5.30 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα επίσης το Μέγαρο Αρσακίου έχει κι άλλο ένα πάρτι. Open air πάντα. Με DJ sets, με κοκτέιλ. Και με φωτογραφικές προβολές στο προαύλιο χώρο του Stoa Culture. Και κάπως έτσι θα μας αποχαιρετήσει και το φετινό φεστιβάλ. Ήταν υπέροχο πραγματικά. Και πάμε για τα επόμενα.

Φρέσκο φρέσκο remix από Alan Dixon στο This Must Be It από τους αγαπημένους μας Rock Shop, οι οποίοι έρχονται και αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου το αυτή με όμικρον γιώτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου που αλλού στο Bolivar, φωνητικά από Fever Ray και το ακούμε δυνατά. Εννοείται ότι το αφιερώνω στο Όσλο και σε όλους τους φίλους που ακούνε από εκεί, καθότι η Νορβηγία αγαπημένη μας Rock Shop

Εδώ φωνητικά από εμείς φεν. Θα μας πάει μέχρι το γνωστό μεταμεσονύχτιο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Be best. Επιστρέψαμε Mind και Are You Real. Ακριβώς 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, πέστε 92,6 και βρίσκεστε βράδυ Τρίτης. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε με μουσικές, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Βρίσκεται στο στούντιο του Best όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 έως και τη 1. Την καλησπέρα μου στο Τζίμι, εκεί στον Πειραιά. Την καλησπέρα μου στα Βίλια, στην Άρτα, στη Λέρο, στη Γενέβη, την καυτή Γενέβη, 32 βαθμοί λέει εκεί σήμερα. Γενικώς ζέστη, εκεί στο βορρά και στην Αγγλία διαβάζουμε και στη Γαλλία, λίγο πιο και ακριβώς βορρά. Αλλά μιλάμε τώρα για χώρες που δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Καλησπέρα στην Αμάρινθο.

Από τα πολύ ωραία remix του Solomon, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. My God, από Superflu, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Είμαστε εδώ για να σας το θυμίσουμε. Καλησπερίζω Λίμνη Κρεμαστών Ευρυτανίας. Καλησπερίζω Εφήρα Ηλίας Βαρκελόνη αγαπημένη. Κοντοζυγώνει το Σόναρε. Σόναρ Φέστιβαλ, θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπερίζω το φίλο αρχιτέκτονα που ακούει και σχεδιάζει. Ακόμα στο γραφείο, ε. Καλησπέριζω την αγαπημένη μου πανέμορφη Ανάφη. Πίνουν ρακές τα παιδιά με μέλι. Στην υγειά σας.

0: Choose music.
1: Αφιερωμένο στα νησάκια μας, στα νησιά μας τα υπέροχα, το Beneath the Blue, τι άλλο, από Imagination. Ανάποδα το είπα, Imagination από Beneath the Blue. Θα μας πάει μέχρι το τελευταίο μας διάλειμμα, πολύ πολύ σύντομο θα είναι, και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Who Made Who και αυτή live στο φετινό Sovanar στη Βαρκελόνη 18, 19 και 20 Ιουνίου. Μοναδική εμπειρία το Sovanar, μοναδική εμπειρία και η Βαρκελόνη, πανέμορφη, από τις ωραίτερες χώρες, τι λέω χώρες, πόλεις της Ευρώπης, η πανέμορφη Βαρκελόνη. Οπότε αξίζει τον κόπο, τα έχουμε ξαναπεί. Ένα τριήμερο τουλάχιστον εκεί. Να ακούσετε και υπέροχες μουσικές. Πολύ δυνατό το line-up και φέτος. Sovanar.es. Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το site για το συνολικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Best. Και φυσικά να κλείσετε και το εισιτήριό σας όσο προλαβαίνετε.

Υπέροχο Mind Trip από την υπέροχη αμυχή μας, Άννα Μαρία X. Ετοιμάζεται για νέα κυκλοφορία από το προσωπικό της label που ίδρυσε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, την Bella Lou Records. Αναμένουμε μία από τις κυκλοφορίες της Bella Lou είναι και το Mind Trip, το οποίο υπενθυμίζω ότι είχα την τιμή να παίζω εδώ αποκλειστικά από αυτό το δίωρο, δύο ολόκληρους μήνες πριν κυκλοφορήσει, και την ευχαριστώ πολύ την Άννα Μαρία που μου το εμπιστεύτηκε.

Κλεόπατρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σας ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

You know I got him. Taking it from the top.

you know why.

Thank you.